0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και ήδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα. Τον εγκατέλειψε ο οδηγός του Ιώτα Χ. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιούρ Οζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο πετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
6: νυχτερινή περίπολος με τον

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι

Καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νότια δυτική Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Στη Σπάρτη βρέθηκε ο Πρωθυπουργός θέτοντας το δίλημα των εκλογών. Παρός τα προβλήματα υπάρχουν στην πολιτική επικαιρότητα και τις εξελίξεις και στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και της συμπίεσης λόγω της δημιουργίας νέων κομμάτων, με αφορμή τα τραγικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια η κοινωνία, έρχονται να δείξουν ότι σταδιακά ανοίγει προεκλογική περίοδος στη χώρα. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις. Την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού ανοίγει τα χαρτιά της, ανακοινώνοντας παρουσίαση του κόμματος, θέτοντας την ελπίδα και το συμβολισμό της Θεσσαλονίκης για μία ακόμη φορά για την ανεξαρτητή πορεία της χώρας μας. Οι εξελίξεις παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές και με αφορμή και την ανακοίνωση του επικείμενου νέου κόμματος από τον χώρο της κεντροαριστεράς. Πέρα από την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε τα δικά μας θέματα. Στα πελοποννησιακά ζητήματα, στρατηγική επιτάχυση έργων προκρίνονται από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η έγκριση απαλωτριώσεων γίνεται για διάφορες παρακάμψεις στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, θέτοντας υψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Πανηγυρικός Εσπερινός στην εορτή της Αναλήψεως έγινε χθες στη Μεσσηνία, αλλά και των Αγίων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας και Ολυμπίας το τελευταίο 24ωρο με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Αναλήψεως. Μάλιστα, έχει καθιερωθεί και ως έδεσμα για τους γευσηγνώστες η Γρονοπούλα, η οποία τιμάται στην γιορτή αυτή σε πόλεις και χωριά της ευρύτερης περιοχής. Σε καθεστώς αποκλεισμού φαίνεται ότι βρίσκεται το χαδρινό της περιοχής Σπηλίας, καθώς οι δρόμοι είναι

την επιδότηση του 50% των δαπανών για να στείλω σε διατηρητέ κτηρίων στη Μεσσηνία και Πελοπόννησο με υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση σχεδιάζουν τα συναρμόδια Υπουργεία. Το θέμα των διατηρητών είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από ό,τι φαίνεται έχει προκαλέσει μεγάλες εξελίξεις, καθώς πολλά κτίρια είναι και τιμόρροπα. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημέρωση ημέρας 8 με 9 κοντά σας με το αγροτικό μας έθετο, το πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνη.
6: Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
5: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλό και όμορφο πρωινό δρομολόγιο. Δυνατά και καθαρά θα τα πούμε έξω από τα δόντια, γιατί πρέπει να είμαστε πάντοτε σωστοί ενημερωμένοι πολίτες.

Λοιπόν, φίλοι μας εδώ μαζί με το πρωινό δρομολόγιο, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Μαζί με το kalamata.news.gr και parisinews.com και peloponneselev.com για ταξιδιωτικές εμπειρίες. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 25 πλέον Μαΐου. Μετράμε αντίστροφα για το καλοκαίρι και στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και σημαντικά ρεπορτάζ και την αντιπυρική περίοδο, αλλά και το μεγάλο θέμα της ακρίβειας, το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να επιμένει και να αδειάζει τα πορτοφόλια μας.

Στο μέτωπο της οικονομίας και κοινωνίας θα δούμε σήμερα σημαντικές εξελίξεις. Κάποια αναδρομικά θα πάρουν κάποιοι συνταξιούχοι για εργαζόμενους, συνταξιούχους. Αφορά τον ΕΦΚΑ και είναι η προσμέτρηση ενσύμων στη σύνταξή τους για το διάστημα που απασχολούνται. Βέβαια είναι γεγονός αυτή την Ελλάδα εργάζονται ηλικιωμένοι και όχι νεότεροι. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δείχνει το μεγάλο χάσμα που υπάρχει τόσο στην αγορά εργασίας, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Και στην Ελλάδα είμαστε, φίλοι και φίλες, ουραγοί στους μισθούς. Ακούστε ποια είναι, τι λέει η ευρωπαϊκή έρευνα. Στην Ευρωζώνη λέει ότι η Ελλάδα είμαστε τελευταίοι σε ό,τι αφορά το θέμα της δύναμης των μισθών. Δεν απολύουν κάποιοι, αλλά ούτε και προσλαμβάνουν, και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία διαφαίνεται ότι οι πρωταθλητές στα 48 ώρα υπό τη σκιά της νέας ευρωπαϊκής κρίσης βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Από ό,τι φαίνεται πάμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, η οποία κανείς δεν ξέρει τι μέλη γενέστε. Στον τουρισμό υπάρχει ένα άλμα 38,3% στις αύξησεις και 64,3% σε εισπράξεις το πρώτο τρίμηνο του 2026. Θα δούμε όμως πού θα κάτσει η μπήλια του τουρισμού, είτε έχουμε τουλάχιστον κρατήσεις. Και είναι όμως την ίδια ώρα κλειδί για τη βιωσιμότητα του τουριστικού κλάδου η επιμήκυση της σεζόν. Βέβαια όλα αυτά ελπίζοντας ότι θα τελειώσει ο πόλεμος στον κόλπο, όσο και αν τελειώσει, γιατί έχουμε πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια και ακτοπλοϊκά, και αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας. Να δούμε, θα τελειώσει, πάμε για καλοκαίρι, και πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στον κόλπο. Για να εξομαλυνθεί η αγορά βέβαια θα περάσουν μήνες.

Και μέσα σε αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας να αποχαιρετούμε σταδιακά αυτή την εβδομάδα την Άνοιξη για να έρθει καλοκαίρι. Σας έλεγα πριν για το διπλό πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού το 2026 και αυτά και λόγω του πολέμου. Το ρεκόρ των κρατήσεων το έχουμε. Ωστόσο όμως υπάρχει μεγάλο φρένο λόγω της ακρίβειας, γιατί πλέον η Ελλάδα είναι ακριβώς τουριστικός προορισμός. Γι' αυτό και προτιμούν να πηγαίνουν σε γειτονικές περιοχές, δηλαδή σε βαλκανικές χώρες, στην Τουρκία και αλλού. Και φυσικά υπάρχει μεγάλη απουσία υποδομών. Κάποια νησιά δεν έχουν καν αεροδρόμια. Σε κάποιες περιοχές εδώ στη Μεσσηνία ακόμα περιμένουμε υδατοδρόμια. Και στην Ηλία και στη Μεσσηνία. Ετοιμάζεται ήδη μόνο για την Πάτρα. Και φυσικά οι υποδομές είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι και οι δρόμοι. Δεν έχουμε ούτε δρόμους. Αυτό παραμένει εφιαλτικός παράγοντας σε ό,τι αφορά το θέμα του τουρισμού. Και τουρισμός, φίλοι και φίλες, χωρίς έργα δεν γίνεται. Τουρισμός με παχιά λόγια από το αθηνοκεντρικό κράτος της Αθήνας δεν υλοποιείται. Και το λέω αυτό γιατί ναι, έχουν γίνει δρόμοι στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή μπορεί να πας από μετά το Άκτιο, μετά την Πάτρα, Άκτιο, Θεσσαλονίκη, μέσω Μετσόβολα κτλ. Έχει ωραίους δρόμους και Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Από εκεί και κάτω όμως η Πελοπόννησος δεν έχει δρόμους. Τώρα έγινε το Πάτρα Πύργος, από εκεί και κάτω δεν υπάρχουν δρόμοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει μέχρι την Καλαμάτα για να ολοκληρωθεί από τον Πύργο στην Καλαμάτα. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Είναι ζήτημα υποδομές. Και αυτή γιατί η Ελλάδα έχει ειδικό γεωγραφικό ανάγλυφο. Καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες σημαντικότατες εξελίξεις. Στο δεύτερο μέρος θα πούμε από κρίση σε κρίση, η ακρίβεια που γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό. Στο εμπόριο βρίσκονται οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη χώρα μας. Στο εμπόριο το οποίο περνά όμως δύσκολες μέρες. Απορρόφηση το 17,1% έδειξε έρευνα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών. Μεγάλο πραγματικά το θέμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχει ιδιαίτερη αξία. Φυσικά, όπως είπαμε, το εμπόριο έχει πολλά προβλήματα. 72 δόσκια, ασφαλιστικά ταμεία και φορεία και όλα τα υπόλοιπα. Και κατά τα άλλα, τα σχολεία έχουμε δοσχολικές εξετάσεις, όμως το σχολικό άγχος και η άρνηση βήτησης είναι νέα επιδημία που γέννησε η εποχή του COVID. Άλλο μεγάλο θέμα, όπως το λένε επιστήμονες και γιατροί. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Είπα για την αγορά, για τα χρέη σε φορεία και ΕΠΚΑ, ανοιχτή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου η ρύθμιση των 72 δόσεων. Υπάρχουν όμως και προϋποθέσεις. Και έλεγα για την αγορά για το ελληνικό εμπόριο, ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκε 16% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Άλλο μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Η αγορά περνά δύσκολα.

Θα χάρθει να όλα επιμένουμε και θα δούμε και κάποιες εξελίξεις για την κρίση, από κρίση σε κρίση. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις και για την καθημερινότητά μας, τα οποία θα σχολιάσουμε. Φίλοι και φίλες, γίνονται διπλημμυρικά έργα στη Μεσσηνία και θα ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, έτσι ο τέλος είχε περιπέτεια ηλικιωμένου, χάθηκε στην Καρδαμέλη, ντρόουν τον εντοπίστηκε σε βραχώδη παραλία. Πάλι καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Επίσης, παρόλα αυτά, έχουμε σημαντικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Εργασίες γίνονται στην περιοχή Αγίας Τριάδος Καλαμάτας και συνεχίζονται και κάποιες άλλες αναπλάς στην πόλη της Καλαμάτας.

πάμε στο αστυνομικό δελτίο για το θέμα των τροχαίων, να πούμε ότι έχουμε πολλές παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τις αυξήσεις στο νερό της ΔΕΙΑ Καλαμάτας. Παντού αυξήσεις στα νερά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει. Οι θωροδρόμοι της Καλαμάτας συνεχίζει ερωτήσεις στη Βουλή για υποστελέχωση και ασφάλεια λειτουργίας. Μεγάλο πραγματικά το θέμα, χρειάζεται ενίσχυση με προσωπικό το αεροδρόμιο της Μεσσηνίας. Επίσης, είπαμε για τα αντιπλημμυρικά έργα. Να πω μια καλημέρα στα Φιλιαδρά, 100 χρόνια του Συλλόγου Φιλοπρόβων, θα το γιορτάσουν εκεί με σημαντικές γιορτές και εξελίξεις. Στην Τριφυλή είχαμε παρέμβαση του ΚΚΕ, κλιμάκιο πήγε στην διοικήτρια του νοσοκομείου Κυπαρισίας, μίλησε για την υποστελέχωση, τη χρηματοδότηση, αλλά και την διοικητική του αυτοτέλεια. Κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της Τριφυλίας, οι οποίοι έχουν πραγματικά ξεσηκωθεί. Και στο Μαυρομάτι Θόμης, Νεοχώρη Θόμης, έχουμε διακοπή κυκλοφορία στην 24η επαρχιακή οδό. Και πάω τώρα, αν μη τι άλλο, σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, στο τροχαίο. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Ζαχάρος, καλημέρα στην Ηλία. Θα πούμε μετά κάποιες ευχές, κάποια πράγματα από το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε την Κυριακή. Θύμα 29χρονος άνδρας από την Καλαμάτα. Το τροχαίο έγινε με κατεύθυνση προς το πύργο, κατά πάγουσες συνθήκες. Το γιο ταχύ κόλλησε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας και έγινε το σοβαρό τροχαίο. Μεγάλη τραγωδία αυτή πραγματικά που βυθίζει στον πέθος την περιοχή της Ζαχάρος και τον άδικο 29χρονο από την Καλαμάτα. Εμείς απλά τα επισημαίνουμε, γιατί το πρόβλημα δυστυχώς υπάρχει σε δρόμους Καρμανιόλες που έχουμε και στο πύργο Κυπαρισία και στο καλό νερό Τσακώνα.

0: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.
5: Και τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον προωθητικό μήνυμα για την στις 26 και 27 Μαΐου ηθοποιός Μελέτης Ηλίας έρχεται στην Καλαμάτα σε ένα μοναδικό βαν για να παρουσιάσει με την ομάδα της Worldline ολοκληρωμένες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες για το φυσικό ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Το βαν θα βρίσκεται Τρίτη και Τετάρτη 27 Μαΐου στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου από τις 10.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 στις 8 το απόγευμα. Αν έχεις κατάστημα, καφέ, μπαρ, εστιατόριο, νοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, αυτή η δράση είναι για σένα. Η World Line με τον Μελέτη Ηλία σε περιμένει στην Καλαμάτα με πολλές εκπλήξεις και δώρα με την υποστήριξη της Mastercard.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
6: Παλμός 90,5 στα FM.
7: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο? Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου? Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
8: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
9: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
5: Εδώ πάντοτε δυνατά και καθαρά με το πρωινό μας δρομολόγιο, δεύτερο μέρος, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να πω μια καλημέρα και σε κάποιους φίλους πάντοτε που μας ακούν. Στο φίλο μας τον Κώστα από την Αθήνα που γιόρταζε πρόσφατα. Στο φίλο μας τον Άγγελο από τη Ζαχάρο, εκεί είχατε και το τροχαίο. Άγγελε, καλημέρα, καλή δύναμη. Στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Χώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο φίλο μας τον Χαραλάμπη από τα Φιλιατρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ στην Καλαμάδα, στο φίλο μας τον Γιώργο, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.

Και πριν πάμε στο πρώτο μας ρεπορτάζ, σας δώσω χρήσιμες πληροφορίες. Τα αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες και ηλεκτρονική ταυτότητα. Τελειώνει οι προθεσμίες. Όλο πληρώνουμε φόρους, 45 φόροι στα ακίνητα. Και εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Στα θέματα υγείας, πράσινο φως δόθηκε στην Ευρώπη για το πρώτο χάπι κατά της παχυσαρκίας. Ενδιαφέρει την Ελλάδα γιατί έχουμε μεγάλο θέμα. Επίσης, στην αγορά μπαίνει η ψηφιακή εφαρμογή σύντομα, τώρα το καλοκαίρι, με τίτλο «Πόσο κάνει, τι πληρώνουμε». Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή έλεγχη και τιμές σε πραγματικό χρόνο στη μάχη κατά της ακρίβειας, η νέα πλατφόρμα από το γνωστό e-Pavla Καταναλωτής. Για να δούμε τι πληρώνουμε, γιατί πληρώνουμε ακριβά στα ράφια του σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Στην Ελλάδα που είμαστε ουραγοί στους μισθούς, πρωταθλητές στα 48 ώρα με τη νέα ευρωπαϊκή κρίση και δυστυχώς οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο και από τους Ευρωπαίους, αλλά δεν μπορούν να πάνε διακοπές στην Ελλάδα γιατί είναι πανάκριβα πλέον. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Τελικά σε αυτή τη χώρα δεν μπορείς να βγεις ούτε από το σπίτι σου. Πρέπει να βάζεις το χεράκι στην τσέπη. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και φυσικά χειροποίησε 16 άτομα από το αστυνομικό δελτίο για 7 υπόθεσεις ναρκωτικών, εκτεταμένη επιχείρηση αστυνομίας στη Μεσσηνία. Και πάμε στο ρεπορτάζ. Εξεκινήσει αντιπυρική περίοδος, μέχρι τις 15 Ιουνίου πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα. Να ακούσουμε όμως τι λένε οι ειδικοί και προσοχή στις προθεσμίες, γιατί έρχονται πρόστιμα αλλά και ηλεκτρονική δήλωση.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μπει ήδη στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου για το 2026 και όπως όλοι ξέρουμε, έχουμε υποχρέωση όλοι οι ιδιοκτήτες, επικαλωτές, μισθωτές των οικοπαίδων να προβούν στο καθαρισμό αυτών. Αυτό πρέπει να γίνει πρώτη φορά φέτος ως τις 15 Ιουνίου και να είναι καθαρά τα οικόπεδα.

0: ως το τέλος της αντιπληρωτικής περίοδου έως τις 31 Οκτωβρίου. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει δήλωση του καθαρισμού, πέφτει η δήλωση του καθαρισμού στο ακαθάριστα υπόπεδα και ο Δήμος από τη μεριά του θα προβεί στη συνέχεια σε δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν γίνει καθαρισμοί και αν οι υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν ή όχι. Απαγορεύεται ρητά να τα αφήνουμε σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους ή δίπλα σε κάδους. Εμείς από τη μεριά μας, ως Δήμος Τρίπολης, υποδεικνύουμε στους συμπολίτες μας χώρο αδειοδοτημένο, τον οποίο θα τον μαθαίνει ο συμπολίτες μας αφού επικοινωνήσει στο 2713-600-482 στο γραφείο της καθαριότητας, θα του υποδεικνύει πού θα πηγαίνουν τα κλαδιά και τα υπολείμματα της βλάστησης. Το οποίο βέβαια δεν θα έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση ο συμπολίτες μας. Εγώ θέλω να πω ήδη ότι έχουμε επιβάλει δύο πρόστιμα και δυστυχώς επειδή βλέπουμε, παρατηρούμε και φαντάζομαι όλοι σας το βλέπετε ότι δεν συμμορφώνεται, όχι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτοί οι ελάχιστοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται και αυτό είναι εις βάρος των πολλών οι οποίοι είναι σύνομοι και κάνουν αυτό που πρέπει. Παρόλο που δεν έχουμε διάθεση και δεν είναι πραγματικά η διάθεση του Δήμου η επιβολή του προστίμου, αλλά η διάθεση είναι της πυρασφάλειας και της σωστής εικόνας που πρέπει να έχουμε σαν πόλη.
1: Και εδώ είμαστε για να τραγουδάμε την καθημερινότητά μας. Καλό κουράγιο.

και θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε και πολλά πράγματα και να δούμε και να πούμε. Δεν χρειάζεται να πω για την πολιτική επικαιρότητα, τα νέα κόμματα, οι νέες εξελίξεις και για μία ακόμη φορά και τι άλλες δικογραφίες θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα τα περιμένουμε. Λοιπόν, θα έχουμε να συζητάμε πολλά πράγματα τώρα το καλοκαίρι. Βέβαια, εκλογές θα γίνουν και το 2028 στην αυτοδιοίκηση. Έρχονται μεγάλες αλλαγές και ψηφιακή κάλπη. Είναι ο νέος κώδικας για τους Δήμους. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Εμείς θα το παρακολουθούμε από κοντά. Τώρα, ξενοδοχεία, μισθωμένα διαμερίσματα, τα Airbnb, πώς τα λένε, και γη είναι οι κανόνες, αλλάζουν τον τουρισμό γενικότερα στην Πελοπόννησο. Και εμείς θα το περιμένουμε να το δούμε, να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Στην Τριφυλία, στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, δυνατές κόντρες για την κατάσταση δικτύου Κυπαρισίας. Το δίκτυο Κυπαρισίας έχει αλλάξει πάνω από δεκαετίες, πάνω από 50 χρόνια, και για το θέμα της ΔΕΙΑΤ. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Βέβαια, στην Τριφυλία, όπως είπαμε, συσσωρευμένα τα προβλήματα στα χωριά, όπου διαμαρτύρονται και αρκετοί πρόεδροι κοινοτήτων. Και πάμε στο ρεπορταζάκι μας. Η ακρίβεια γονατίζουν πραγματικά τα νοικοκυριά. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα από κρίση σε κρίση τα νοικοκυριά με την άνοδο των τιμών. Δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες ενίκεια, καύσιμα και τρόφιμα που αδειάζουν το πορτοφόλι. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ και τι λένε οι πολίτες για το πορτοφόλι τους που αδειάζει συνέχεια.

0: Και τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον προωθητικό μήνυμα για την στις 26 και 27 Μαΐου ηθοποιός Μελέτης Ηλίας έρχεται στην Καλαμάτα σε ένα μοναδικό βαν για να παρουσιάσει με την ομάδα της Worldline ολοκληρωμένες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες για το φυσικό ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Το βαν θα βρίσκεται Τρίτη και Τετάρτη 27 Μαΐου στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου από τις 10.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 στις 8 το απόγευμα. Αν έχεις κατάστημα, καφέ, μπαρ, εστιατόριο, νοικιαζόμενο δωμάτιο, ξενοδοχείο, αυτή η δράση είναι για σένα. Η World Line με τον Μελέτη Ηλία σε περιμένει στην Καλαμάτα με πολλές εκπλήξεις και δώρα με την υποστήριξη της Mastercard.
1: Είμαι κάπως μεγάλος και έχω περάσει από διάφορες. Έχω περάσει από τη δικτατορία, στη μεταπολίτευση κτλ. Συνέχεια ακούμε κάντε υπομονή, σφίχτε το ζωνάρι και τα τι αυτά.
2: Όλα αυτά είναι. Και το νιού και το ρεύμα γιατί. Ρεύμα άλλο πληρώνουμε πέρυσι άλλο φέτος. Και αύριο δεν ξέρετε τι θα πληρώσει.
3: Πόσο είναι το λογαριασμό στα αλήθεια?
2: 200 ευρώ, 150 ευρώ, 190 ευρώ, ειδικά τώρα το χειμώνα.
3: Και παλιά.
2: Και όταν. Και παλιά ήταν στα πίσω από 100, 80 ευρώ, 70 ευρώ.
3: Yep.
1: Το σούπερ μάρκετ περισσότερο. Εντάξει, εγώ έχω δικό μου σπίτι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά κάποιοι άνθρωποι που... Και είμαι συνταξιούχος. Μετά τις περικοπές που έγιναν κατά το παρελθόν, δεν έχουμε επανέλθει, τι να λέμε.
4: Δεν φτάνει για τίποτα. Αυτό δεν είναι τωρινό, υπήρχε πάντα. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά γίνεται και χειρότερα και άμα έχεις παιδιά είναι τρεις φορές χειρότερα.
2: Κοίταξε, εγώ ευτυχώς έχω έναν τρόπο ο οποίος θα βρω μια εργασία, κάτι θα κάνω, θα τα ανταπεξέλθω και θα περάσω και καλά. Ο πιο πολύς κόσμος όμως αδυνατεί να υποφέρει με λίγα λόγια, αλλά τι να κάνει.
4: 15 το μήνα δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Το βλέπεις τώρα, ούτε για κούρεμα δεν πάνε.
1: Κάλια. Εντάξει, εκεί είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να πεις, ρε παιδί μου, αυτό εντάξει, πηγαίνει σωστά, ας πούμε, εντάξει.
2: Ένας καμηλός συνταξιούχος ή ένας συνταξιούχος με μέτριο μισθό δεν τα βγάζει καλά.

Λοιπόν, να πούμε για τις κινητές αστυνομικές μονάδες πρώτα απ' όλα, που σήμερα το απόγευμα θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, Πρόδρομο, Αγαλινή, στην Κυπαρισία, Φιλιατρά, Χριστιανόπολη, Πλάτη, Περδικορέρη, Στασιό, Ξηρόκαμπο, Αρμενή, Βρύσης, Μουργετάδα, Σελά και Αιτός. Δηλαδή στην Τριφυλία περισσότερο θα βρίσκονται, μετά από τις περιοχές.

σήκωσέ με ψηλά, σηκώσω με τα χέρια ψηλά και προσευχηθούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Να σου πω για τον καιρό. Αρχίζει να ζεσταίνει από αυτήν την εβδομάδα. Πάμε για καλοκαίρι. Ακόμα δεν θα κάνει μπάνια. Τα παιδιά έχουν κάνει βέβαια. Από 18-26 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Η άνεμη χωρίς προβλήματα μέχρι 3 μποφόρ νότιοι και βορειοανατολική χαμηλά το βράδυ. 40-55% υγρασία. Από ό,τι φαίνεται, καλή εβδομάδα. Θα έχουμε μετά την αστάθεια της προηγούμενης ημερών. Έριξε και βροχούλα. Θετική βροχή μέσα στο Μάιο. Να μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Οπότε τα πράγματα είναι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Φίλοι και φίλες, να δούμε τι θα μας ξημερώσει από την ερχόμενη εβδομάδα που θα έρθει καλοκαίρι. Και να έχετε το κεφάλι ψηλά. Να μην υποκύπτετε στους πολιτικούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα σε αυτή τη χώρα.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα. Τον εγκατέλειψε ο οδηγός του Ιωταχή. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιούρ Οζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
1: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Δεν σας μπερδέψαμε κατά φαντάζομαι, έτσι. Μια καλημέρα με Παλμό. Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δηλιγιάννης, Χιούκο Ολιέρμαν, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Γεγονός μεγάλο, έτσι, η νίκη του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε. Έχουν γίνει διάφορα. Το διήμερο, τρίμερο που πέρασε έγιναν και πολλά καλά και πολλά άσχημα. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε λίγο πιο χαλαρά, που λέμε. Να πω εγώ αυτά που λέμε στην αρχή. Τι λέμε? 69-36-79-54-36 στο κινητό μας τηλέφωνο.
1: Και 2-7-21-11-21-87.
0: Τα δύο τηλέφωνα τα ξέρετε. Πάντα μας τηλέφωνο για ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Βγαίστε και στο μικρόφωνο, δεν πειράζει. Στον αέρα που λέμε. Γιατί λέει βγαίνω στον αέρα? Στον αέρα, επειδή βγαίνουν.
1: Γιατί είναι κύματα, ξέρεις, κύματα, ναι.
0: Ερτζιανά, από όπου γουστάρω. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, 25 Μαΐου 2026. Σήμερα είναι η μνήμη της Τρίτης. Πόσες? Τρεις φορές το βρήκαν το κεφάλι του βαπτιστή. Μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Τίμιας Κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Πρέπει να το ψάξουμε, λέω, τρεις φορές. Το χάσαμε, το βρήκα. Και μαρτύρων Κελεστίνου και Παχαρίου και Οσίου Ολιβιανού. Ρωμαϊκό μου φαίνεται ο Ολιβιανός. Αυτά λέει η Εκκλησία, αυτά σας λέω κι εγώ. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αρχικά σχεδόν αίθριος, έτσι αυτό που βλέπουμε, με συννεφάκια γύρω γύρω. Από το πρωί και το μεσημέρι θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι μέχρι και το βραδάκι αραιές νεφώσεις πάλι. Μπορεί να πυκνώσουν, μπορεί να μην πυκνώσουν. Ο καιρός είναι λίγο ανώμαλος. Μας χάρισε και το Σαββατοκύριακο μας δηλαδή. Μετά το μεσημέρι είχε βροχές, αλλά πάνε αυτές μάλλον. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα περίπου και θα κυμανθεί από 19-25 το μεσημέρι και 26 μπορεί να πάει. Ωραίο καιρό, λέω. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μέτρη, δυτική-βορειοδυτική, 2 μποφόρ και το βραδάκι θα γυρίσουν βόρειο-βορειοδυτική, 1-2 τίποτα από ανέμους. Μια χαρά είναι, μπαίνει το καλοκαιράκι, ελπίζω σιγά-σιγά. Εντάξει, τι άλλο να πω, τίποτα δεν λέω. Λοιπόν, πάμε λίγο Ολυμπιακό. Γίνανε φοβερά πράγματα χθες. Έτσι κάει και ο Πειραιάς καταρχήν και πλέον κάει και η πλατεία δικιά μας εδώ. Δεν ξέρω από εκεί σε εσάς τις περιοχές σας. Τι είπα, κάνεις?
1: Δεν νομίζω.
0: Ο Ολυμπιακός λέει έβαλε φωτιά σε όλη την Ελλάδα. Έτσι και καλά έκανε. Για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Αυτουνού. Το πάρτι στον Πειραιά κάτσε μέχρι το πρωί. Έχει βίντεο, έχει φωτογραφίες, έχει χαμός, χαμός έγινε. Πέσανε κάτι σφαλιάρες μέσα στο, πριν το παιχνίδι, το είδες?
1: Κάτι συλλήψη και κάτι προσαγωγές είδα.
0: Ναι, βλέπω μια φωτογραφία εδώ με έναν κύριο. Ναι, είναι ο ανιψιός του πρωθυπουργού μας, ο κύριος Δημητριάδης. Πλακώθηκε με τον κύριο Μαρινάκη, δεν το είδες?
1: Όχι.
0: Ναι, βρε, του τύχησε το μπλουζάκι, ο άλλος...
1: Γιατί καλέ?
0: Θα σε κάνω εγώ, του λέει. Ο άλλος λέει, θα μου κλάσεις τα, αυτά που λέμε τη γνωστή ατάκα. Και το μυαλό μου πήγε, τώρα για καμιά εβδομάδα ασχολούνται τα ΜΜΕ με αυτό το θέμα. Έτσι. Απ' την άλλη, εκεί που ήταν φίλοι και κολλητοί ο κύριος Μαρινάκης με... Είναι και κουμπάρι μου με το Μητσοτάκη, ο Μαρινάκης. Ξαφνικά κάτι έχει γίνει.
1: Γιατί
0: κάτι
1: τι έγινε?
0: Ναι. Πλακωθήκανε, βρε. Στο γήπεδο, δεν το δες. Έγινε ολόκληρη βαβούρα. Θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι από μια δικιά μας κοπελιά εδώ και μετά σχολιάζουμε τη Μαλού, Κυριακοπούλου. Έτσι. Η οποία, αν δείτε το, και το βιντεάκι της στο YouTube, έχει γυρίσει όλο το βίντεο, είναι γυρισμένο εδώ στο ιστορικό κέντρο μας. Και αυτό είναι και καλό, γιατί αυτό καλό είναι για αρχή. Ο τίτλος είναι «Τα παγκάκια», όχι αυτά τα ηλεκτρονικά που βάλετε μας. Τα παγκάκια γενικώς, φαντάζομαι. Καλή ακρόαση και καλά να περάσουμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί και ελπίζω ότι θα περάσουμε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, αφού το λέει, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Okay.

0: για τα παγκάκια που μάλλον εκεί του. Έχεις πάει στα παγκάκια για αυτά τα καινούργια, τα έξυπνα, τα ηλεκτρονικά που. Πολύ ωραία παγκάκια.
1: Ναι.
0: Και για το γιοκόλλος, δηλαδή. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά.
1: Γιατί.
0: Πήγα να κάσω μια μέρα και κλείστησα κιόλα. Είχε γλιστράει, είναι.
2: Έχει γράψει και ωραίο κείμενο και τέτοιο.
0: Έχω γράψει και ωραίο κείμενο, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να κάνουμε λίγο χιούμορ γιατί. Καλαμάτα, χθες έγινε τη Πόπη. Γιατί λέμε έγινε τη Πόπη.
1: Α, πολλές απορίες έχεις.
0: Ναι.
2: Από παλιά.
0: Λοιπόν, η Καλαμάτα μας εχθές ξενύχτησε. Μαζευτήκαν όλοι στην πλατεία, μετά κάνανε πορεία προς το λιμάνι και μετά δεν ξέρω αν κολυμπήσανε και στη θάλασσα κάτω τα παιδιά. Έτσι, έχει φωτογραφίες εδώ διάφορα, έχει βίντεο, έχει. Εγώ δεν τα έχω. Τώρα ψάχνω να τα βρω. Απ' την άλλη, οι φίλοι δημοσιογράφοι ξενυχτήσαν και αυτοί, μάλλον. Για να το έχουν εδώ οι εφημερίδες μας. Γιατί με τώρα είμαι στο θάρρος, για να λέω και την αλήθεια μου, και να πω και το ρεπορτάζ του συνάδελφου. Μόλις ολοκληρώθηκε λέει, ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, φίλοι του νέου πρωταθλητή Ευρώπης, άρχισαν να συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, ενώ όσο πέρναγε η ώρα, ο αριθμός τους αυξάνεται. Μάλιστα, με πορεία έφτασαν στην παραλία της Καλαμάτας για να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς, με τη νύχτα να είναι μεγάλη για τους φίλους του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι όλοι αυτοί σήμερα πέρα πήγαν στη δουλειά. Δευτέρα δεν είναι σήμερα.
1: Ναι, Δευτέρα.
0: Και όντως έχει πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Θα χαιρόμουν αν τέτοιες αντιδράσεις είχαμε και σε άλλα θεματάκια που μας καίνε πιο πολύ. Εδώ,
1: ναι, εντάξει.
0: Να το πω και το παραπονό μου. Okay. Το μπουνίδι που έπεσε θα το συζητάμε, σας ξαναλέω και επιμένω για κάποιους λόγους έγινε αυτό. Γιατί τι παίζει τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα, έτσι παίζει κάτι γιοβοκέπε, κάτι σκάνδαλα, κάτι μύρια, σύρια, ξέρω εγώ. Έρχονται και κάποιοι εισαγγελείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξουν. Θα ασχοληθούμε όμως με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη που πλακωθήκαν. Εντάξει. Σας τα λέω εγώ, εσείς σκέφτεστε.
1: Ναι, σκεφτόμαστε. Κάνουμε και τίποτα άλλο. Το έχουμε κάψει από την πολιτική σκέψη.
0: Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Αυτά. Και δεν θέλω να πιάσουμε τα υπόλοιπα, θα τα πιάσουμε δηλαδή. Γιατί κάτι που πρωί που ξύπνησαμε στεναχώρησε αρκετά. Και αφορά τη γογότη Μαστροκώστα.
1: Εντάξει.
0: Η οποία τελικά από ό,τι διαβάζουμε και την ιστορία αυτή ήταν και παλικαράκι, γιατί το πάλευε το πράγμα πολύ καιρό, πολλά χρόνια.
1: 18 χρόνια.
0: Μπράβο της, όμορφη κοπέλα. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στην κόρη της, στο σύζυγο. Να το πω και αυτό. Και μετά πάμε τραγούδι, γιατί δεν θέλω να πέσουμε. Και έχουμε και άλλα δικά μας εδώ, παιδιά. Φύγανε δύο παιδιά.
1: Δεν τα λες όλα μαζί. Ναι.
0: Την τελευταία της πνοή, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, άφησε στα 56 της χρόνια η γωγό Μαστροκώστα. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Με την οικογένειά της στο πλευρό της, καθώς έδινε την ίστατη μάχη για τη ζωή, την οποία δυστυχώς δεν έμελε να κερδίσει. Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η κόρη της λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σήμερα. Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε, πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. «Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω, έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα το φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Και αυτό είναι γεγονός». Ξέρει σίγουρα ότι θα υπάρχει ένας φύλακας άγγελος πάνω κάτω, δεν ξέρω που πάμε. Σ' αγαπώ πολύ. Αυτά έγραψε λοιπόν η κόρη της γωγός, Βικτόρια Δέλα, έτσι. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
1: Πες και τα άλλα να...
0: Να πούμε και τα άλλα, λες.
1: Ναι, άντε.
0: Έφυγε χθες ήταν η προχθές ένα παλικαράκι, στρατιώτης ήταν κιόλας, σε ένα τροχαίο που... Χθες το πρωί που τότε λέω πώς έγινε έτσι αυτό. Καρφώθηκε σε ένα φορτηγό, τέλος πάντων, πάει το παλικάράκι. Και είδα και μια άλλη κηδεία εδώ, κηδεία τέλος πάντων. Ψάχνω να το βρω. Άλλος ψηφιακός ποδοσφαιριστής, ναι, του ΠΑΟΚ Καλαμάτας, έτσι, ο οποίος
1: του κηδεύε... ΠΑΟΚ Ασπροχώματος.
0: Ασπροχώματος, ναι. Mm. Κηδεύεται σήμερα το απογευματάκι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, παιδιά. Έλα, πάμε. Πάμε.
1: Έτσι,
0: και
1: ναι,
0: μετά πιάσουμε κανένα χαχαχα, χουχουχου.
1: Ναι.
0: Γιατί για αυτά είμαστε. Κώστας Τουρνάς, όπου φυσάει...
1: Ο άνομος... πολιτική μου θυμίζει αυτό.
0: Σώπα μου, ρε. Λες να είμαι πολιτικό όν, ζώο που λέμε. Άντε πάμε. Τι λέω σήμερα.

0: Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Έτσι παλιό τραγούδι του Κωνσταντινά, το οποίο μπορεί να παίξει στις επόμενες μέρες με βάση όλα αυτά την κίνηση που γίνεται πολιτικά. Αλλά μην πάμε εκεί, να πάμε λίγο, να μείνουμε στα αθλητικά. Άκου ένα ωραίο αθλητικό. Μεγάλες ζημιές προκάλεσαν άγνωστα στα ξημερώματα το Σάββατο στο γήπεδο του Κορδιά. Αυτό το της Ένωσης, έτσι, το μεγάλο γήπεδο αυτό και το οποίο. Λοιπόν, τη νύχτα της 22ης με 23ης Μαρτίου, Μαΐου, συγγνώμη, 2020, στις αθλητικές εγκαταστάσεις των γηπέδων του Κορδιά, εκτελήθηκε σοβαρό περιστατικό βανδαλισμών και κλοπής. Έχουν μπει στη διάρκεια και φωτογραφίες εδώ, στις τουαλέτες, τα έχουν ρημάξει όλα, πιθανόν κλέψανε και άλλο. Λοιπόν, τι έγινε εκεί. Άγνωστοι δράστες, αυτοί οι άγνωστοι δράστες, προέβησαν σε ολοκληρωτική καταστροφή και κλοπή υλικών από τα αποδύρακα, από εκεί που πάνε τα παιδάκια μας και παίζουν, έτσι. Είναι δικό μας αυτό, παιδιά, δικό μας. Καθώς και από τους βοηθητικούς χώρους που στεγάζουν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η ζημιά είναι ολική. Και με βάση φωτογραφίες που βλέπω, έχουν δίκιο. Ο υπεύθυνος χώρου, ο κύριος Πέτρος Αλαμάρας, προέβη άμεσα σε καταγγελία στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ήδη αναλάβει δράση για τη διερεύνηση του περιστατικού. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης, αυτή τη Μεσσηνία, ποδοσφαιρικό κλπ. Μεσσηνίας, έχει ενημερωθεί πληρώς και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων επιλογών για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τη διασφάλιση ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του χώρου. Γιατί, ρε παιδιά.
1: Έλα μου, γιατί το κάνανε αυτό.
0: Και σιγά το. Ναι. Γιατί. Εκδικητικό ήταν. Κάποιοι αυτοί που θέλανε να κάνουν. Τι καταλαβαίνω. Γιατί. Και τα έχουν κάνει. Από ό,τι βλέπω εδώ, θα τα ξέρετε και όσο μάθετε φωτογραφίες. Α, για πες μια καλημέρα σε πολλούς φίλους εδώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι, κάτσε, τώρα περίμενε, γιατί κοίταγα εδώ τα λίμπα.
0: Όχι, γιατί βλέπω και
1: λοιπόν,
0: κάποιοι.
1: Να πω μια καλημέρα στον φίλο τον Πάνο και στη Γεωργία.
0: Ναι, η οποία
1: πρώτα απ' όλα ήρθαν από την Αθήνα.
0: Από ό,τι έμαθα, ναι, επαναπατρίστηκαν.
1: Κανονιστείτε.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Να πω μια καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ.
0: Α, και πού είναι η κυρία Ελισάβετ, και ωραία.
1: Σπίτι.
0: Είναι σπίτι.
1: Σπίτι είναι. Να πω στον Νίκο και στη Μαρία κάτω Λογκά, παιδιά, κάνα ψωμάκι. Παίζει να στείλετε στο Σπύρο.
0: Ναι.
1: Και στη Νικόλ. Να πω καλημέρα στον κύριο Νίκο, στον Γιώργο, στο Μίμη. Μίμη, όχι στο Δημήτρη.
0: Το Μίμη.
1: Το Μίμη. Πιάσουμε,
0: ωραίο το και το Μίμη.
1: Στην Κούλα. Στην Κούλα με τον Δημήτρη. Στην Ιφηγένεια και τον Ηλία. Στον Ηλία και την Ελένη. Στον κύριο Γιώργο στη Μεγαλόπολη. Στα κορίτσια στο Αντίκρι.
0: Είμαστε
1: και αγόρι δεν έχουν
0: μια
1: και
0: μεγάλη ομάδα.
1: Και στο αγόρι.
0: Στο στέκι της Κούλας, δεν θα πεις.
1: Ναι, είπα.
0: Είπε.
1: Στην Κούλα και στο Δημήτρη.
0: Α, στην Κούλα και δεν καλύω. Εγώ το ξέρω, στέκι της Κούλας.
1: Ναι, και σε όλους που μας ακούν. Καλημέρα, παιδιά. Έλα, πάμε.
0: Πάμε άλλο ένα θέμα.
1: Και ξέχασα πολλούς.
0: Όχι, ναι. Όχι μόνο.
1: Στο Μιχάλη και τη Γογόνε, πόπο.
0: Σε όλους, όλους, παιδιά. Εντάξει, δεν ξεχνάμε.
1: Ναι, σε ξεχνάω, παιδιά. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε και.
0: Είμαστε μια μεγάλη παρέα και καλό είναι να γινόμαστε και πιο μεγάλη, πιο μεγάλη.
1: Γιατί... Είμαστε μεγάλη, μεγάλη, αλλά εντάξει.
2: Έχουν και επέτειο γάμου κάπου εδώ κοντά.
0: Ποιο έχει επέτειο γάμου, ρε παιδιά.
2: Ποιο πάντρεψε χτε.
1: Ο Βασίλης με τη ζωή, ναι, τώρα στο τέλος του μήνα. Εντάξει, το είχε εμπεδώσει, το έλεγα συνέχεια, Αν να πω και μια καλημέρα στο Βασίλη από Εύα.
0: Λεξιαρχείο είμαστε, βλέπουμε.
1: Α τα πούμε.
0: Ναι. Έχει, είναι. Γενέθλια πότε έχουμε εδώ, γενικώ οι φίλοι μα, ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν. Και επειδή περνάει η ώρα, θέλω να μείνουμε εδώ λίγο στα δικά μα. Σε ένα θέμα που είναι του φίλου μου, του αγαπητού του Σπυρίδωνα.
1: Του δικού σου.
0: Του, ναι, του Άδωνη. Και αφορά εμά όμω. Είναι το κέντρο υγεία εδώ τη Καλαμάτα μα. Το οποίο λέει δεν έχει παθολόγου, λέει.
1: Τι έχει. Εγώ θέλω απλά να μου πεις τι έχει.
0: Και οι γενικοί γιατροί που πάνε και προσφέρουν τις υπηρεσίες είναι μετακινούμε, δεν είναι σταθεροί. Δηλαδή πάνε από εδώ, όπου τι περισσεύει από τώρα αυτό. Εκεί να είσαι τη βρίσιμο. Πάνε να σε. Πώς το λένε, ένα θυμωμένο γιατρός να πάει να σε εξετάσει. Την όχι και τόσο κολακευτική αυτή η εικόνα καταγράψαμε, λέει, γιατί από που είμαι, Ελευθερία μου φαίνεται. Καταγράψαμε για το κέντρο υγείας αστικού τύπου της μεγαλύτερης σε πληθυσμό πόλης περιφέρειας Πελοποννήσου, που έχει δικό του και επαρκέστατο κτίριο, και όντως είναι και πολύ καλό, αρκεί να είναι και γεμάτο από ειδικότητες, και θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό ανάγχωμα των συνανθρώπων μας που υποχρεούνται να απευθύνονται στο νοσοκομείο για την παροχή υπηρεσιών. Η πρωτοβάθμια που λέμε για να μην μπουκώνει το νοσοκομείο δεν μπορεί να γίνει όμως έτσι. Yeah. Λοιπόν, η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται, επιβεβαιώνει τα όσα μας τόνισε πριν από δύο εβδομάδες, λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πελοποννήσου, ο Προκόπης ο Κωστάκης, γιατρός του Κέντρου Υγείας Άργους, επισημένοντας ότι δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι και. Ναι. Αφού η πόλη τα έχει κάνει, έργα μου το. Μας κοροϊδεύει ο Σπυρίδωνας.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, φίλος είναι. Πάρ' τον τηλέφωνο.
0: Και δεν το λέει. Το λέει οι γιατροί, οι ίδιοι το λένε. Ότι παιδιά δεν έχει αλλάξει, λέει, κάτι, από το κάτι το 2026 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ειδικά στα κέντρα υγείας των μεγάλων πόλεων. Τα πράγματα είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Γιατί συνταδεξιοδοτούνται και δεν αντικαθίσταται και κέντρα υγείας και τα κέντρα δεν έχουν γιατρούς. Οι γραμματείς εξετάζουν στο κέντρο υγείας, δηλαδή. Γραμματιακή υποστήριξη έχουν πάντως.
1: Άμα έχουν. Εντάξει.
0: Ναι, και ευγενικότατα τα παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω πώς
1: έχουν μάθει τόσα χρόνια εκεί μέσα, δεν έχουν μάθει.
0: Μπορεί να παίρνουν πίεση να κάνουν αυτό. Αναλυτικά λοιπόν η εικόνα του ιατρικού προσωπικού στο κέντρο υγείας Καλαμάτας. Για να μην λέμε έτσι στον αέρα. Έχει 5 γενικούς γιατρούς που είναι μετακινούμενοι από άλλα κέντρα υγείας. Και όταν φεύγουν από το άλλο κέντρο υγείας, ποιος πάει εκεί?
1: Θα έχουν και μάθει και εκεί οι γραμματείς. Τι θες τώρα?
0: Ένας γιατρός είναι μια μέρα τη εβδομάδα, άλλος δύο και άλλος δύο μέρες το μήνα. Υπάρχουν και μέρες που δεν υπάρχει γενικός γιατρός. Παθολόγους δεν έχει κανένα. Που ο παθολόγος είναι και ο βασικός γιατρός που σε κατευθύνει να πας από. Έχει δύο καρδιολόγους, από τους οποίους ο ένας είναι μετακινούμενος από άλλη μονάδα και πηγαίνει στο κέντρο υγείας μια μέρα τη εβδομάδα. Άμα σου κάτσει άλλη μέρα, να μου πω τη λέξη. Έχει έναν ορθοπαιδικό που εδώ και δύο εβδομάδες βρίσκεται σε άδεια. Έναν πάρει την άδειά του κάθε.
1: Ορθοπαιδικός.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εδώ έχουμε και τον ορθοδοντικό, μην ξεχνάμε, τρεις μήνες. Μας πήρε εκτός του φίλου ο ακροατής. Ναι. Εντάξει, άδεια
0: κι
1: αυτός.
0: Έχει έναν παιδίατρο και δύο πνευμονολόγους, από τους οποίους ο ένας είναι μετακινούμενος κι αυτός και δεν βρίσκεται καθημερινά στο κέντρο υγείας. Είναι εκεί που. Ναι. Πάμε παρακάτω. Α, για το δικό μας το φίλο. Έχει έναν οδοντίατρο και ένα με ειδικότητα οδοντοπροσθετικής που πήρε παράταση μετά τη συνταξιοδότησή του, αλλά βρίσκεται σε αναρωτική άδεια για λόγους υγείας.
1: Ωραία.
0: Για τη θέση αυτή έχει γίνει προκήρυξη για να πάρει ό,τι καταστάτης, καθώς είναι σημαντική για όλη τη Μεσσηνία και υπάρχει ο εξοπλισμός. Έχουμε τα μηχανήματα, ανθρώπους δεν έχουμε.
1: Πειράζουμε.
0: Έχει κι άλλο, περιμένετε. Έχει ενδιαφέρον. Τι ώρα να φάω και λίγο την ώρα, πάμε για διαφημίσεις έτσι όμορφα, αγαπητέ Σπυρίδωνα. Έχει δύο γυναικολόγους,
1: εντάξει,
0: οπότε είμαστε μια χαρά, και τρεις μικροβιολόγους που λειτουργούν πολύ καλά το μικροβιολογικό εργαστήριο. Απαίνουν και αίματα και δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι γιατροί αυτοί κάνουν και εφημερίες στο νοσοκομείο όμως. Έχει δύο γιατρούς που λειτουργούν το ακτινολογικό, που και αυτοί πάνε, εφημερεύουν και στο νοσοκομείο. Δεν λειτουργούν όμως η μέτρηση οστικής πυκνότητας και το μηχάνημα πανοραμικής ακτινογραφίας. Και τι κάνουν αυτοί οι δύο γιατροί? Ακτινολόγοι, έτσι, ακτινοδιαγνώστες. Πολύ καλοί. Αλλά πάνε, δεν έχουν, εκεί δεν έχουν μηχανήματα. Δεν λειτουργούν. Τώρα πάμε, βρε, να πω και για έναν ουρολόγο που μπορεί να τον έχουμε και ανάγκη και εμείς στα αγοράκια. Έχει έναν ουρολόγο μόνιμο και ένα ψυχίατρο μια μέρα τη εβδομάδα.
1: Αυτόν τον έχουμε ανάγκη όλοι τελικά.
0: Κάθε μέρα όμως το θέλουμε. Επίσης έχει έναν οφθαλμίατρο, αλλά το ιατρείο που λειτουργεί καθώς όπως να γράφετε σημείωμα στην πόρτα του, δεν γίνεται εξέταση για συνταγογράφηση γυαλιών λόγω έλλειψης δοκιμαστικού σκελετού. Αυτό που ξέρετε που.
1: Έλεος. Εντάξει.
0: Και δεν δίνεται να πραγματοποιηθούν εξετάσεις όπως βυθοσκόπηση, τονομέτρηση, έλεγχο τραυμάτων, διότι το μηχάνημα της σχισμοειδούς λιχνίας δεν λειτουργεί.
1: Ωραία, και γιατί είναι εκεί?
0: Και τι να πάμε να κάνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να καταλήξω έτσι. Γελάτε.
1: Για γέλια και για κλάματα.
0: Εγώ γελάω. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα, γιατί θα πω κανένα χοντρό και δεν κάνει. Δεν κάνει.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13 πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κιτρινόμαυρα. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκομ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.

0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721 0 92 506.
2: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721 0 22 541.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός ακόμα πιο δυνατός σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722 0 41 435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722 0 25 487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 0 96 828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 0 28 741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2720.

0: πράγματα.
1: Και να πάμε. Ό,τι θέλεις.
0: Πίσω από τις λέξεις.
1: Ναι. Δεν ξέρω κάτι.
0: Τι είναι πίσω από τις λέξεις.
2: Πίσω από τις λέξεις.
0: Πίσω από τις λέξεις.
2: Έρχεται ο Αλέξης.
0: Έλα. Αύριο. Αύριο μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι.
1: Έρχεται εδώ, μην μπερδευτείτε.
0: Όχι, όχι. Έρχεται.
2: Είσαι κοριτσάκι τα βιβλία.
0: Λοιπόν, μετά την ελπίδα για δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, το είπα μια φορά σωστά. Και όλο Καριστιανού την έλεγα την κυρία Καριστιανού, έτσι. Μετά την ελπίδα που μας φέρνει η κυρία Καριστιανού και τα Περιστέρια και τα αυτά, έρχονται ποδοσφαιρικά πράγματα. Μπαρτσελόνες και συνόμου. Τα χρώματα, λέει, κόκκινο και μπλε είναι γνωστά. Αυτό που απομένει είναι το σύμβολο, το όνομα και η ιδεολογική ταυτότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας που έρχεται.
1: Μόνο τα χρώματα ξέρουμε.
0: Ναι. Όχι, θα μάθουμε και άλλα, φαντάζομαι. Έχει καταλήξει στον τίτλο και στην πρώτη ομάδα που θα τον πλαισιώσει. Ομάδα που δεν είδαμε στην κυρία Καριστιανού. Τη φανταζόμαστε. Ο Τσίπρας νομίζω θα είναι πιο οργανωμένος. Στο Θησείο λοιπόν αύριο το απογευματάκι θα οριοθετηθεί το κόμμα, οι ιδεολογικοί πυλώνες και θα περιγράφονται και στο όνομα, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Η Καριστιανού, τι είπαμε, έχει ελπίδα δημοκρατίας. Δηλαδή όταν έρθει έχουμε την ελπίδα ότι θα έχουμε δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Με τον Αλέξη δεν ξέρω τι θα έχουμε, θα μας το πει αύριο, φαντάζομαι.
1: Κάτι θα έχουμε και με αυτόν.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, διαφορών, οι λέξεις θα φωτογραφίζουν ακριβώς και το πολιτικό πλαίσιο του νέου κόμματος. Εξάλλου, μόνο τυχαία δεν είναι η επιλογή των χρωμάτων. Όπως είπε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, το κόκκινο των αγώνων και το μπλε της πατρίδας. Τώρα, ήθελα να πει, θα υπάρχει μια πιθανότητα να έρθει και ο Μέση αύριο.
1: Μπα, είναι τραυματίας.
0: Είναι και είναι και στην Αμερική, μου φαίνεται.
1: Είναι τραυματίας τώρα, βγήκε από τον αγώνα. Άστο. Δεν μπορεί.
0: Φαντάζομαι θα μοιράζει μπάλες εκεί ο Δωράκια.
1: Από την κοινωνία με την κοινωνία.
0: Ποιος είπε?
1: από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία.
0: Αλέξης, το είπα αυτό.
1: Θεμέλιο του νέου κόμματος είναι οι εθελοντές και πόρτα-πόρτα είναι το κλειδί της επικοινωνίας τους.
0: Πόρτα-πόρτα. Άρα να περιμένουμε ένα
1: πράγμα. Να χτυπήσουμε το κουδούνι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Για να δούμε.
0: Πάντως, έχουμε μια παρέτηση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τεμπονέρας. Ναι. Ο οποίος ήταν και καθαρός. Παρετούμε γιατί θα πάω εκεί.
1: Ναι. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τέρμα. Το είπε.
0: Μάλιστα. Ακολουθώντας λοιπόν τη σύγχρονη πραγματικότητα, έχει πολύ TikTok το τελευταίο ο Αλέξης και καλά κάνει εδώ που το λέμε. Θα είναι και η βάση και της πρώτης περίοδου και της επόμενης, άρα θα μας ενημερωνόμαστε μέσω του TikTok.
1: Και εγώ που δεν έχω.
0: Δεν έχεις TikTok.
1: Όχι, σιγά, πού
0: είσαι σχολής. Με σύνδυτη που είσαι της πλατφόρμας και ούτε δεν έχεις
1: είμαι
0: TikTok.
1: Είμαι πλατφορματζού, όχι, δεν είμαι TikTok του.
0: Επιστήμονας άνθρωπος.
1: Όχι, δεν έχω. Άκου τώρα. Τεμπονέρας λίγο,
0: Ναι, στο υστερόγραφο. Θα λέμε διάφορα από εδώ και από εκεί.
1: Είμαι βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει τη σωστή απόφαση τις προσεχείς ημέρες και θα στηρίξει πολιτικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Είναι λίγο
1: χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για μια νέα ενότητα. Ένας κύκλος κλείνει και ανοίγει ένας καινούριος για όλο τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο. Είπε.
0: Το πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θέλει να κατεβάσει ψηφοφορίες να γράφει ΣΥΡΙΖΑ πάνω. Γιατί αν ενταχθεί αυτό, δεν θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ. Θα γράφει, δεν ξέρω τι θα είναι το.
1: Θα έχει πλάκα η δουλειά πάντως.
0: Εξαϊλώνεται και αυτό. Για να μην πάμε στην άλλη, την νέα αριστερά.
1: Εντάξει. Όλοι μας μπορούμε. Ένα πράγμα, ξέρεις.
0: Λοιπόν, για την εγγραφή του στο νέο κόμμα, οι πολίτες θα έχουν δυνατότητα από αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη και να αποτελούν μέλη του κόμματος. Με επικεφαλής τον Γιώργο Βασιλιάδη και 15 μέλη θα είναι η πρώτη διοικούσα επιτροπή. Το σημερινό πολιτικό γραφείο με τους τομεάρχες να έχουν την ευθύνη των επιμέρους τομέων της πολιτικής. Όλα αυτά τα στο πρώτο αρχικό πλαίσιο, η επόμενη οργανωτικά θα δημιουργηθεί και η ομάδα που θα παρακολουθεί στενά την καθημερινότητα της πολιτικής, αλλά και σε συνεργασία με την επιτροπή και τους τομεάρχες θα έχει την κυβερνητική ευθύνη. Να πω και μερικά ονόματα.
1: Και δεν λες.
0: Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Στέλιος Αποστόλου, Ελένη Σταυρακάκη, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Τζέννη Διαμαντοπούλου

0: και Δημήτρης Χαλαζονίτης, αυτός μου λέει κάτι, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Αυτός ήταν ο αρχικός πυρήνας δηλαδή, εντάξει. Η παρέτηση για τον Τεμπονέρα το είπαμε. Ο Διονύσης δεν ξέρω που θα πάει. Διονύσης είναι ο Τεμπονέρα.
1: Στον Αλέξη καλέ.
0: Ναι, αλλά που δεν πρέπει που να
1: θα
0: πάει.
1: Κάπου θα πάει. Κάτσε να δούμε και τους υπόλοιπους.
0: Από αύριο λέει ξεκινάει ουσιαστικά ο γοργορθάς του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 4 Ιουνίου συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία με ερώτημα του Παύλου του Πολάκη. Τι κάνει ο Παύλος?
1: Καλά, είναι στέλνει χαιρετίσματα φαντάζομαι.
0: Και στις 6 Ιουνίου ενδεχομένως ιστορική συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Όλα τα σενάρια απλών είναι ανοιχτά. Ακόμη και εκείνο που προκρίνει τη διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές και την απόφαση να έχει ως κόμμα τη λειτουργία του, αλλά με την απόλυτη συνδρομή εκλογικά στον... Πώς γίνεται αυτό?
1: Έχει μυστήρια μπερδέψει. Πράγματα.
0: Ναι, αυτά. Εντάξει.
1: Περιμένω και ο Ανδρουλάκης από το Πασόκ. Περιμένει και αυτός να δει τι θα γίνει τώρα με τον Τσίπρα.
0: Τι, να πάει στον Τσίπρα?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι?
1: Να, τι θα γίνει. Τι νομίζεις?
0: Όλοι περιμένουμε. Κοίτα, από αύριο που θα έχουμε και αυτό το μάξι, έχουμε και άλλο ψήσιμο.
1: Και άλλο ψήσιμο.
0: Ο Αντώνης. Ο Αντώνης έχει ένα αυτό ότι κάνει τα πάντα έτσι μυστικά, δεν τον παίρνουμε χαμπάρι και ξαφνικά μπαμ. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε, έχει αποφασίσει,
1: Μπάχαλο.
0: Δεν έχει αποφασίσει.
1: Μπάχαλο.
0: Είχε πει κάτι για τις 29 του Μάη και το που είναι η Κωνσταντινούπολη.
1: Α, ναι.
0: Η άλλος, ήταν, ναι. Να το κάνει και συμβολικά, ότι έρχομαι να αλώσω.
1: Τι
0: να αλώσω, ξέρω εγώ, να μπαλώσω, να αλώσω. κάτι να κάνει.
1: Α, κατάλαβα. Δεν θα ισχάσουμε ποτέ.
0: Η μία έχει περιστέρι, ο άλλος έχει μπάλες, ποδόσφαιρο. Ο άλλος θα γίνει ο παλαιολόγος, αυτός που. Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, δε, ο παλαιολόγος αλώθηκε. Έτσι δεν είναι τότε, αν δεν κάνω λάθος. Έχω μπερδευτεί τελείως. Και δεν κάνει. Γιατί εμείς πρέπει να ξεμπερδεύουμε τον κόσμο, όχι να τον μπερδεύουμε.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, θα δούμε.
0: Αλλές.
1: Λέω, ναι.
0: Για πες κάτι θες να πεις.
1: Και σε έκοψα. Όχι. Όλα βαίνουν καλώς.
0: Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ ωραίος.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά είναι.
0: Βεβαίως.

0: Βεβαίως.
1: Ωχ, ναι, εντάξει.
2: Όλα καλά.
1: Τι όλα καλά. Καλά είναι, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, δήλωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό το τρόπαιο της Αθήνας σε μια ελληνική ομάδα. Τι είναι, είναι Ολυμπιακός ο...
2: Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση,
1: με βάση τα χρώματα.
2: Εντύπωση, λες, δεν εντύπωση. Το έχω ψάξει. Μου έκανε εντύπωση που ενώ ο φίλος μου ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Ο Μητσοτάκης.
2: Ναι,
1: το πήρε.
2: Το πήρε.
1: Έσπασε τα δεδομένα.
2: Ιδέες.
1: Τους κανόνες.
2: Ναι, κανονικά έπρεπε να πεις.
3: Πολύ,
2: μάλλον. Ξέρεις, στην αρχή μόλις ξεκίνησε, πήγαινε προς τα Ρεάλ.
1: Είχε πάει στο γήπεδο
2: Μητσοτάκη. Δεν ξέρω.
1: Όχι.
2: Και λέω πω έπιασε η ευχή του. Αλλά τελικά εντάξει.
1: Για σκέψου. Α, έχει στείλει το Νανιψιώτο όμως που πλακώθηκε με το Μαρινάκι. Μου το κανένα επίτηδες, δεν ξέρω, ξέρω εγώ τι να πούνε. Γι' αυτό δεν πήγε, λες, γιατί περίμενε ότι θα γίνει τσαπουκάς.
2: Α, πάει μακριά το μυαλό λοιπόν, σου. Δεν ξέρω πώς θα σκέφτεσαι αυτά. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Σοκράτης Φάμελος.
2: Α.
1: Δήλωσε.
2: Τι δήλωσε.
1: Ο Ολυμπιακός άξιος πρωταθλητής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σήμερα ο Ολυμπιακός έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο και τη ένωση ιστορία κλπ. Κλπ. Εντάξει. Πώς δεν πήγαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Έτσι δεν γίνεται.
2: Γιατί είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρόζ, είπαμε, είχε χρώμα, δεν είχε κόκκινο. Γι' αυτό.
1: Α, γι' αυτό.
2: Ναι, δεν το. Είχαμε εκλογές στην Κύπρο.
1: Αν δεν πάει, είδες πάνω τη μασιά της Ολυμπιακή. Χάσαμε τα αργά και τα. Για πει, έχουμε αποτελέσματα και τέτοια.
2: Ναι, καλέ.
1: Για πάει.
2: Τα έχεις. Ναι, δεν τα έχω.
1: Σε
2: παρακαλώ. 100% καταμετρημένες οι ψήφοι πέρα στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστό 27,1% και 17 έδρες.
1: 27,1.
2: Το ΑΚΕΛ με 23,9 και 15 έδρες.
1: Το ΑΚΕΛ μου φαίνεται το αριστερό της Κύπρου.
2: Το θέμα είναι ότι έβγαινε μία εδώ, μου την πέταγε συνέχεια ρε παιδιά, η Ανίτα, η Ανίτα, η Ανίτα. Λέω, ποια είναι αυτή η Ανίτα. Τελικά είναι.
1: Τι
2: η Ανίτα Δημητρίου.
1: Τι
2: έκανε. Που είναι αρχηγός εκεί στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Συνέχεια, παιδιά μου, και σπάσει τα νεύρα. Έλεγε κάτι για Κύπρο, γι' αυτό, για Βουλή. Άστο καλό.
1: Ψηφίστηκε αυτή.
2: Αυτή, ναι, αυτή βγήκε πρώτη. Μπήκε μέσα.
1: Αυτή βγήκε πρώτη.
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Ναι. Μπήκε και ένας Οδυσσέας Μιχαηλίδης με το άλμα. Και ο Φιδίας, αυτός που είναι και ευρωβουλευτής.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Και αυτός.
2: Με την άμεση δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, την πρώτη φορά που το διάβαζα, άμεση το μυαλό μου πήγαινε σε δράση. Θα έρθει 100, ξέρεις. Ναι, μπήκανε στη Βουλή κι αυτοί.
1: Μες.
2: Αυτά. Και το ΕΛΑΜ.
1: Το ΕΛΑΜ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Με 10,9% με 8 έδρες, ενώ είχε 4 στην προηγούμενη Βουλή. Παντού γίνονται εκλογές, ρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ.
1: Παντού, παντού. Μα και εμείς τα έχουμε σε λίγο καιρό. Ναι. Έχω κι άλλο.
2: 6 κόμματα έχουμε εκεί. Εδώ πόσα θα έχουμε.
1: Ποιος?
2: 46 θα έχουμε. 6 κόμματα.
1: Εκεί θα, εδώ θα είναι έτσι όπως θα έχω μετρήσει. Θα πάει η Νέα Βουλή, θα έχει καμιά 10-11 κόμματα.
2: Η Βουλή.
1: Η Βουλή.
2: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
1: Σκέψη θα γίνεται
2: θα
1: μέσα εκεί. Γίνεται που γίνεται τώρα. Θα πηγαίνουν όμως. Μια φούλο άδεια είναι η Βουλή.
2: Οι καινούργοι θα πηγαίνουν,
1: ναι. Είναι αρχή. Για να μάθουν τα κόλπα και τέτοια. Πρέπει να αρχίσει ο πρόεδρος της Βουλής να δίνει και ένα λουκουμάκι και να κερνάει εκεί, να πας και κάτι να κάνει. Όλοι για καφέ, όλοι έχουν δουλειά.
2: Το θέμα είναι ότι πάνε σε επιτροπές.
1: Πόσες επιτροπές, κάθε επιτροπή έχει κανένα 200αρικάκι μου φαίνεται. Η συμμετοχή. 200 από 200 από εκεί. Μάζευε και σαν καιρό έχει και φτωχά τα παιδιά αυτά. Λουκιανός και Λαϊδόνης, τα νέα μέτρα.
2: Τι κι άλλα.
1: Κάθε μέρα έχουμε νέα μέτρα. Και αυτό ο Λυκανός το
2: λέει. Θέλουν να μας πάρουν τα μέτρα.
1: Χρόνια. Ναι, ξέρεις τι μέτρα θα μας πάρουν.
2: Ναι.
1: Πάμε. Λυκανός. Γεια σου, Λυκανέ. Όπου και να είσαι.

0: Γεγονός, ναι, δεν τρομάζουμε με τίποτα εμείς, έτσι.
1: Ναι, ναι, αλίμονο.
0: Λοιπόν, έχεις κάτι να πω, κάτι, τι θες να κάνουμε? Κύκλοι του κινήματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, έχει ξεκινήσει και μπαίνει πλέον σε διάφορα η Ελπίδα της Δημοκρατίας, για τη Δημοκρατία, όχι της Δημοκρατίας, για τη Δημοκρατία. Σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο τα όσα είπε σε χθεσινή εκπομπή του, προχθεσινή ήταν, ο Γιώργος Ολιάγκας. Αυτός πώς έχει ακόμα εκπομπή, δεν έχω καταλάβει. Χαιρόμαστε πολύ, λέει, που ο κύριος Λιάγκας, δημοσιογράφος, συνάδελφος και τέτοια. Καλά, κι εγώ λέω ότι είμαι αστροναύτης. Μετά τις άκρως προσβλητικές αναφορές περί εκμετάλλευσης του θανάτου του παιδιού της, ξαφνικά χθες μετατράπηκε στον μοναδικό άνθρωπο που αγαπάει τη Μαρία. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις συμβουλές του στον ημίωρο Λιβελό που αφιέρωσε για την εκδήλωση της Ελπίδας για Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη και αναφέρει σχετικά αρχικά από το κίνημα, αναφέρεται, το απαντάνε και στη συνέχεια σχολιάζουν και τα εξής. Λίγο θα πω, γιατί είναι πολλά. Επειδή και εμείς τον αγαπάμε, ειρωνικότατο θα είναι, θα το συμβουλεύουμε να μην αναφέρει στον αέρα ότι παρακολούθησε μόλις για ένα τέταρτο μια δύο-ώρη πολιτική εκδήλωση την οποία σχολίαζε επί μισή ώρα στο πρωινάδικό του. Συνήθως οι δημοσιογράφοι αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στην έρευνα των θεμάτων που παρουσιάζουν, η δε αναλογία χρόνου έρευνας παρουσίασης, όπως γνωρίζουν ακόμα και οι πρωτοετής φοιτητές δημοσιογραφίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον τα τρία πρώτα. Επιπλέον, μα κάνουν και μαθήματα δημοσιογραφία και δεν μ' αρέσει, λέει. Για ψυχραιμία, ρε παιδιά. Επιπλέον θα του λέγαμε και εμείς ότι μάλλον δεν τον αγαπάνε οι συνεργάτες του που παρακολούθησαν την εκδήλωση, διότι τον πληροφόρησαν ότι είδαν μόνο γραφικούς ψεκασμένους και υποστηριχτές του Τράγκα, χωρίς να τον ενημερώσουν ότι παρουσιάστηκαν καθηγητές πανεπιστημίου, νέοι επιστήμονες που έχουν εκδιωχθεί στο εξωτερικό, επιχειρηματίες που παλεύουν να κατηθούν όρθιοι μέσα σε ένα εχθρικό κράτος, αγρότες που πολεμούν να κρατήσουν ζωντανή τη γη τους και τη δουλειά τους, νέοι φοιτητές, εργαζόμενοι που ψάχνουν λόγους για να μείνουν στη χώρα τους. Λοιπόν, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Αυτό που δεν συμφωνώ είναι ότι η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι αυτή που κάνει ο Λιάγκας. Και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Κυρία Γιάκα, εδώ είμαστε. Δεν λυγιάνε με λένε, στον Παλμό είμαι. Το τηλέφωνο μου εδώ είναι στην επιχείρηση. Έτσι. Και δεν είναι μόνο Λιάγκας. Λιάγκες, δάγκες και...
1: Τσαμπαμάγκες.
0: Και τσαμπαμάγκες και γλυφτάδες και χεράτη και... Πήγα να το πω.
1: Παπαταπατα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Κακό.
0: Αυτά. Για πες και εσύ κάτι άλλο για να πάμε.
1: Τι να πω, εγώ τώρα χάθηκα σε κάτι που διάβαζα εδώ.
0: Τι διάμα.
1: Για τα πέρα εδώ θες τα κόμματα, ποιοι θα πάνε πού.
0: Α, ναι, το θα ναι, έχουμε. Ναι. Κοίτα, από εδώ και πέρα για μας ήταν υπέροχη περίοδος.
1: Ναι, μιλάμε πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζω εδώ.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι προχθές που είχα τη γιορτή μου, χρόνια μου πολλά, να είμαι καλά, ευχαριστώ. Πήρα και χρόνια πολλά από κάποιους ανθρώπους που από το παρελθόν.
1: Έλα.
0: Λέω, τι μου θυμίζει αυτός. Παλιοί πολιτικάντιδες. Πιθανόν να θέλουν, ξέρω εγώ. Και λόγω της δουλειάς μας, Λιάγκας δεν είμαι εγώ έτσι κι αλλιώς, αλλά με θυμηθήκανε.
1: Ναι.
0: Αφού συγκινήθηκα πολύ, δηλαδή.
1: Γι' αυτό έχεις κάτι χαρτομάντιλα. Προχθές.
0: Ναι, προχθές που έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δυο ρολά κουζίνας έχω καταλάβει.
1: Τόση συγκίνηση.
0: Ναι. Έλα, για πάμε τι. Γιατί θα πεις ή θα το πάμε να διαφημίσεις. Μπορούμε. Έχουμε λίγο ακόμα. Για λέγε.
1: Τίποτα, διαβάζω για όλους και για όλα. Λένε ποιοι φεύγουν από εδώ, ποιοι πάνε από εκεί.
0: Δύο λεπτά έχουμε ακόμα. Προλαβαίνουμε σε δύο λεπτά να τους πείσω ποιοι πάνε από εδώ, ποιοι πάνε από εκεί. Είναι πολύ.
1: Θα πιάσουμε αφού έχουμε τον Αλέξη αύριο.
0: Α, ναι, που είναι και ο πιο...
1: Αυτούς που φέρονται να φεύγουν από τη Νέα Αριστερά και να πηγαίνουν από εκεί.
0: Ποια είναι, Νέα Αριστερά? Α, είναι Αριστερά.
1: Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
2: Όχι Τζανακόπουλο.
1: Γιατί
0: δεν θέλει τον Τζανακόπουλο.
1: Δεν θέλει τον Τζανακόπουλο.
0: Γιατί
1: δεν το θες? Έχετε προηγούμενα.
0: Καταρχήν υπάρχει το δεδομένο ότι ο Τσίπρας είχε πει ότι παρετούμαστε από τα πάντα και ερχόμαστε καθαροί ως απλοί πολίτες.
1: Ναι.
0: Για να βγάλει το καινούριο να είναι απλοί άνθρωποι.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθούν από εκεί για να πάνε. Μόνο έτσι θα τους δεχτεί. Ναι.
0: Και ο δικός μας, ευχαρίστημα, για εκεί τον βλέπω.
1: Ναι. Ο Νίκος Μπίστης. Ο Μπίστης πάει προς τα εκεί.
0: Πάει και ο Μπίστης.
1: Ναι, αμέ.
0: Ο Μπίστης να μείνει ο Πασόκ. Όχι, ναι.
1: Από εκεί πρέπει να έχει ξεκινήσει.
0: Εσωτερικά, ναι.
1: Άστο.
0: Από Θεσσαλονίκη δεν είναι ο Μπίστης.
1: Η Λινού, τη θυμόσαστε, έτσι.
0: Α, η γιατρός. Ναι. Γιατρός που είχε βάλει τα κλάματα τότε με το μπολάκι που είχε προσβάλει.
1: Πάνε από εκεί. Μυστήρια πράγματα, παιδιά, γιατί άλλοι πάνε στο Πασόκ. Άλλοι... Ο Αποστολάκης φέρεται να πάει προς το Πασόκ. Ο Ευάγγελος που είναι στον Κασελάκη. Ο Κασελάκης αλήθεια, τι κάνει.
0: Ο στρατηγός.
1: Ναι, ο Ναύαρχος.
0: Πάει Πασόκ.
1: Πάει, φέρεται να πηγαίνει προς το Πασόκ μαζί με την Γίνα Κασιμάτη. Γιατί αυτή ήταν από εκεί.
0: Κασιμάτη μου φαίνεται και Τσιριγότσα, πρέπει να μου τα κύθρα αυτή.
1: Δεν ξέρω πού ήταν. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει λίγο έτσι μπάχαλ όλοι.
0: Λοιπόν, επειδή θα γίνουν.
1: Περιμένουν και τον Αντώνη.
0: Ποιο είναι ο Αντώνη,
1: ο Αντώνη δεν τον περιμένουν. Λοιπόν,
0: έλα, έκανε το
1: δάσκαλο. Να πάνε.
0: Διαφημίσει, παιδιά, γιατί πρέπει να ζήσουμε.
1: Κουράστηκα με την πολιτική.
0: Πρέπει να ζήσουμε κι εμεί. Διαφημίσει. Δεν κάνουμε ένα ακόμα κι εμεί.
1: Το έχω πει πολύ καιρό. Να κάνουμε ένα ακόμα.
0: Τώρα στη βράσκουλα του.
1: Ποτέ δεν είναι αργά. Προλαβαίνουμε.
0: Παλμό δημοκρατία.
1: Υπάρχει ελληνικός παλμός. Αυτό δεν είπα, μας πήρα, είναι ελληνικός εκείνος. Εμείς είμαστε.
0: Ναι, αλλά εμείς είμαστε και παλμός δημοκρατίας και ραδιοφωνικός παλμός και όλα αυτά.
1: Και λαϊκός.
0: Που δεν τα έχει ο άλλος.
1: Και ενημερωτικός και είμαστε πάμε τα πάντα όλα.
0: Έλα, θα πούμε μια διαφημίσεις.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
3: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
4: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
5: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα. Μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο Μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο Μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
6: Καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
7: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
8: Είπα να αλλάξω.
7: Άλλο after save, 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
8: Είπα να αλλάξω.
7: Μου έφερες και λουλούδια, δεν πάμε καλά.
8: Είπα να αλλάξω.
7: Μάλιστα, και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
8: Αυτό δεν τον αλλάζω.
7: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
9: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
9: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
11: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
13: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δηλιάνης και ο Γοσολιός μας. Για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας, πρέπει να τα λέω συνέχεια και τα λέω, γι' αυτό τα λέω.
1: Α? Ναι.
0: Λοιπόν, πέρασε μια ώρα, ήδη είμαστε στη μέση της.
1: Ναι, να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Κωνσταντίνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Α, καλημέρα κυρία Κωνσταντίνα. Α, χρόνια πολλά και στην κυρία Κωνσταντίνα.
1: Ναι.
0: Που γιόρταζε και αυτή προχθές, όπως και η μισή Ελλάδα.
1: Μ' αρέσει που τους κάνουμε καλή παρέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Έτσι είπε. Να είναι καλά. Την ευχαριστούμε πολύ. Άλλωστε αυτή είναι
1: και... δηλαδή, να σε
0: η δουλειά μας αυτή είναι. Το ραδιόφωνο αυτό είναι που τα λέω.
1: Να σε παίρνουν ακροατές να σε ευχαριστούν για αυτό που κάνεις.
0: Είναι παρεούλα. Και έτσι όπως έχει καταλήξει η ζωή μας να είμαστε μονάχοι, χρειάζεται μια έτσι, κουβέντα, μια παρέα. Γιατί πολύ μοναξιά. Και το κακό είναι ότι αυτό παρατηρώ ότι και τα παιδιά μας ακόμα, το ότι κολλάνε σε αυτό και είναι, γι' αυτό είναι μοναξιά. Μοναξιά είναι.
1: Να.
0: Εντάξει. Πάμε διεθνή, στην Τουρκία.
1: Πάμε είδες, στην Τουρκία.
0: Τι έγινε χθες. Εδώ γουστάριζε το... Αυτό ήταν δικαστική απόφαση που...
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είδατε, παιδιά, για να ξέρουμε και τι λέμε, ότι μπούκαρε η αστυνομία ή εκεί όποια και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Στα
0: γραφεία κόμματος, της αντιπολίτευσης, έτσι. Σαν να στέλνει ο Μητσοτάκης, δηλαδή, στον Ανδρουλάκη και στη Χαρελάου Τρικούπη.
1: Ναι.
0: Δεν γουστάρω με βάση τη δικαστική απόφαση, φύγε εσύ.
1: Να φέρουμε τον προηγούμενο.
0: Και
1: ποιος ήταν πριν τον Ανδρουλάκη.
0: Προηγούμενος ποιος ήταν.
1: Έλαβε. Ποιος ήταν.
0: Τόσο αλτσχάιμερ έχουμε.
1: Μάλλον. Ρε παιδιά, εσείς εδώ, μήπως σημώσατε.
0: Όχι, ήταν η γεννηματά που έτσι δεν έβγαινε.
1: Τότε βγήκε ο
0: Μητσοτάκης. Η γεννηματά ήταν, ναι, ο Βουλάκης. Και πέθανε και.
1: Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Ναι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Επίσης, με προεδρικό διάταγμα από ό,τι άκουγα το πρωί, ο Ερντογάν κατήργησε ένα πανεπιστήμιο και μετά από 2-3 μέρες το ξανά αυτό, γιατί είχε προβλήματα. Αμερικάνικο ήταν και αυτό κιόλας. Αυτά είναι.
1: Ήταν αγώνες των φοιτητών και επανήλθε το πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Δημοκρατικότατος πάντως είναι
1: ο Ερντογάν. Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Τι να σου πω.
0: Ναι. Λοιπόν, τραγούδι. Τραγούδι γιατί έχουμε πολλά.
1: Έχουμε.
0: Και ωραίο τραγούδι είναι.
1: Για να ακούσω.
0: Δεν τα ακούσω, θα σου λέω. Ακούστε κι εσείς. Έχει ενδιαφέρον. Είναι και με ερωτήματα πολλά.

0: κάτι θέλει να πει και αυτό. Ο πολύ καλός Χάρι Γκλιν, μακαρίτης και αυτός πάει. Αλλά άφησε πίσω του πραγματάκια, τα οποία είναι και διαχρονικά, αλλά ταιριάζουν απόλυτα. Και θα τον χρησιμοποιήσουμε.
1: Εντός αγωγικών.
0: Θα τον εκμεταλλευτούμε τις επόμενες ημέρες και μέχρι να έρθουν αυτές οι
1: εκλογές.
0: Όχι, οι προεκλογικοί. Οι εκλογές έτσι θα έρθουν. Το προεκλογικό μας ενδιαφέρει μας.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι το.
1: Και έχει πλάκα.
0: Ναι. Να βάλουμε όλα τα δυνατά μας ως καλοί δημοσιογράφοι που είμαστε. Οπα, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, τι λέγαμε, κάτι που αφορά πολλούς και μάλλον και εμένα, λέω, γιατί περιμένω και εγώ πολύ καιρό.
1: Σύνταξη.
0: Κάτσε, δεν είπα, περιμένω.
1: Είσαι μικρός ακόμα, μάνα μου.
0: Πήγα μια μέρα στο ζωπητό, έχουν τελειώσει αυτά, δικαβάζες μου, και πάω μέσα, λέω, ρε παιδιά, εγώ έμενα, έχω αυτό, περιμένω, δώστε μου δύο αυγά και σε ένα μήνα θα σας δώσω. Όχι. Σε τροχιά πληρωμών, λοιπόν, εισέρχονται οι συντάξεις Ιουνίου 2026, καθώς ο ΕΕΕΦΚΑ, έτσι είναι, ΕΕΕΦΚΑ.
1: Πάμε, ναι.
0: Το αυτό είναι ΕΕΕΦΚΑ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: ΕΕΕΦΚΑ, λοιπόν, ή ο ΕΕΦΚΑ είναι, ρε.
1: Ο ΕΕΕΦΚΑ.
0: Ο ΕΕΕΦΚΑ.
1: Ο ή το ΕΕΦΚΑ. Να τελειώνουμε, τα πούμε όλα τα άρθρα.
0: Έχουμε κάνει τα ελληνικά μας συγγνώμη. Ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα κατά Βολόνια, κύριες και επικουρικές συντάξεις, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο δόσεις. Την Τρίτη, αύριο δηλαδή, μαζί με τον Τζίπρα, 26 του μήνα, και την Πέμπτη, 28 Μαΐου. Μεθαύριο. Όχι, παρά μεθαύριο είναι. Οπότε έχω δύο μέρες ελπίδα. Λοιπόν, με το που θα πάρω την πρώτη αυτή που, αν βγείτε τέτοια, θα πάμε στον Ταλάρα. Ή δεν τραγουδάει αυτός.
2: Γι' αυτό το λες.
1: Μάλλον δεν τραγουδάει.
0: Οπότε. Όπως συμβαίνει, λοιπόν, συνήθως τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Δηλαδή, για αύριο από σήμερα, να κοιτάω και το κινητό μου. Ναι. Και την Πέμπτη από Τετάρτη. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις, λοιπόν. Τρίτη, 26, η πρώτη. Οι κύριες. Την πρώτη ημέρα πληρωμών, λοιπόν, και την Πέμπτη, πάμε στη δεύτερη φάση πληρωμών, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΤΑΠ, ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Του Κώστα του Δελιγιάννη δεν γράφει εδώ. Γιατί λέγαμε. Οι συνταξιούχοι καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των τραπεζών και του αυτό που είπα πριν, το ΕΦΚΑ, για τυχόν διαφοροποίηση στον χρόνο εμφάνισης των ποσών αναχρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Εντάξει. Καλό είναι, γιατί περιμένουν με πάρα πολύ αγωνία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για να σοβαρευτούμε και λίγο. Έτσι.
2: Εσύ μαζί.
0: Και εγώ άνθρωπος, είμαι με όλους τους ανθρώπους. Μόνο που εγώ περιμένω πολύ καιρό.
1: Μην αγχώνεσαι, όλα καλά.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, φοβάμαι δεν προλάβω να αρχίσω να την τρώω μου τη σύνταξη.
1: Άντε τώρα.
2: Έλα.
0: Ναι, με πιάσε το μυρολόι. Μυρολόι δεν είχε ένα τραγούδι τέτοιο, Νταλάρας. Άρχισε το μυρολόι. Τι μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Είναι τα άλματα σκέψης. Να ξέρεις ότι αυτό είναι ή δείγμα ευφυΐας ή δείγμα τρέλας. Εσύ σε ποια κατηγορία είσαι?
0: Μου το έχουν πει αυτό με κάποιους, ναι. Ας τον τρελό στην τρέλα του και μην τον συνεφέρεις, γιατί είναι. Εγώ χτυπώ την πόρτα σου. Άκουγα ένα τραγούδι που βρήκα, δεν θυμάμαι πως το αυτό, αλλά μ' άρεσε. Το θυμάσαι εσύ, σ' αρέσει, ε? Εγώ χτυπώ την πόρτα σου.
1: Η αγάπη σου η πρώτη.
0: Πώς?
1: Ξέρω εγώ, αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, άλλο θα είναι. Άλλη πόρτα είναι αυτή.
0: Ναι, για να ακούσουμε τι λέει.
1: Ναι, για να τα ακούσω κι εγώ.

0: άκου τι μπορεί να πάθει, έτσι. Εδώ, άκου, άκου, άκου. Άστο λίγο ανοιχτό να μιλάω και λίγο.
1: Παπά, μπαμπάκα.
2: Ορίστε, παιδί μου.
0: Δεν το θυμάσαι αυτό.
1: Χτυπάει την πόρτα.
0: Αυτά μου έχει κάνει πλήσιο ο πατέρα μου και να είναι καλά η γουβούνα μου. Παπιτσιρίκια, το βάζει συνέχεια.

0: Έτσι, για να τιμήσουμε και το όνομά μας ως λαϊκός ραδιοφωνικός σταθμός και τέτοια. Θα πετάμε κατά καιρούς τέτοια πραγματάκια, έτσι. Σήμερα.
1: Πες το.
0: Έχεις να πεις κάτι.
1: Έχω να πω, ρε παιδιά. Το τροχαίο και ένα... στη Ζαχάρο το είδατε τώρα.
0: Θέλω να πω και ένα ιατρικό εγώ μετά.
1: Να,
0: αλλά
1: να πες το εσύ. Το τροχαίο το πρώτο στη Ζαχάρο το είπαμε το πρωί, έτσι.
0: Και έγινε κι άλλο.
1: Έγινε με τον ίδιο τρόπο.
0: Στο ίδιο σημείο. Με τον ίδιο. Τώρα.
1: Το πρωί. Σήμερα.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Καρφώθηκε πάλι
1: αυτό. Γυναίκες. Ναι, εξετράπη τη πορεία στο αυτοκίνητο, στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρο προς την Κυπαρισία, με αποτέλεσμα να προσκρούσει ευτυχώς με χαμηλή ταχύτητα πάνω σε μια έμφορτη πλατφόρμα Νταλίκας που ήταν σταθεμένη.
0: Τι άλλο στη μέση του δρόμου, τη έμφορτη Νταλίκα.
1: Εκτός δρόμου. Είναι στην άκρη του δρόμου. Παιδιά, εντάξει.
0: Όσο και άκρη να είναι, ξέρω εγώ.
1: Τι έγινε τώρα, δηλαδή.
0: Ψυχραιμία, παιδιά, δεν ξέρω. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν. Σήμερα είναι, αν δεν το ξέρετε, είναι η Παγκόσμια Μέρα για τις κλίνες κατά πλάκας. Και θέλω να πω. Ναι, σήμερα είναι. Παγκόσμια ημέρα. Σήμερα είναι, τι με κοιτάζω. Θέλω να πω μερικά πραγματάκια γιατί για πολλούς που δεν ξέρουν. Κάποιοι ξέρουν και το. Ναι.
1: Και το ζουν.
0: Ναι. Η πολλαπλή σκλήρυνση, λοιπόν, ευρέως γνωστή ως σκλήρυνση κατά πλάκας ή αλλιώς διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα, είναι ένα φλεγμονώδες αυτοάνωσο νόσημα στο οποίο τα μονωτικά καλύματα των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο και της πονητικής στήλη καταστρέφονται. Σαν τα δικά μου, δηλαδή.
1: Έλα τώρα, θα πνιγείς, θα πεθάνεις σήμερα. Έχουμε δουλειά, ναι. Έχουμε εκλογές. Κάτσε ήσυχος. Έχουμε να πάρουμε και τη σύνταξη.
0: Σταυροκατάπια.
1: Και στεράκι.
0: Ναι, είδες τι έλεγα πριν. Σταυροκατάπια το σάλιο μου. Γιατί, αυτός γιατί γελάει. Θέλει να με πνίξει. Το χαίρεται νόμο. Όπου το πνίγω με γελάει. Αυτή η καταστροφή λοιπόν διαταράσσει την ικανότητα τμήματων του νευρικού συστήματος. Τα ακούς. Να επικοινωνούμε αποτέλεσμα ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων και συμπτωμάτων που συμπεριλαμβάνουν σωματικά, πνευματικά και μερικές φορές ψυχιατρικά προβλήματα. Έχετε ψυχιατρικά προβλήματα?
1: Είπα εγώ κάτι?
0: Όχι. Α, είναι το πνίξιμο το δικό μου, η συνέχεια του. Η πολλαπλή σκρίνηση παίρνει αρκετές μορφές με τα νέα συμπτώματα να είναι είτε να λαμβάνουν χώρα με μεμονωμένες κρίσεις, υποτροπιάζουσες μορφές, είτε να δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου προοδευτικές μορφές, έτσι λέγονται. Μεταξύ των κρίσεων, τα συμπτώματα μπορεί να εξαφανίζονται τελείως, ωστόσο συχνά εμφανίζονται μόνιμα νευρολογικά προβλήματα, ειδικά καθώς εξελίσσεται η ασθένεια. Μπούρου έχει και άλλα πράγματα, δεν θέλω να αναφέρω τίποτα άλλο. Υπάρχει και αυτό και πρέπει να το ξέρετε και να στηρίζουμε τους ανθρώπους που το έχουν αυτό.
1: Ναι. Αλλά να σας πω και κάτι.
0: Και δεν υπάρχει και θεραπεία, νομίζω. Όχι. Το παλεύεις από μόνο σου και περιμένεις την εξέλιξή του. Γεια, λέγε.
2: Θα πεθάνει σήμερα.
0: Όχι, το παιδιά. Παιδιά, ήρθε μήνυμα, λέει, ότι αν θα πεθάνω σήμερα. Όχι, μα άμα όταν πεθάνω θα το μάθω.
1: Θα πάρουμε τη σύνταξη πρώτα. Αντιφάμε και μετά. Όχι την πρώτη.
0: Ποια πρώτη?
1: Κάμε 25 χρόνια.
0: Μα τέλειο.
1: Τόσα... Γιατί πλήρωνε τόσα χρόνια, δεν πρέπει
0: να
1: πληρώνει.
0: Δεν έχω κουβά να χαρίσουν.
1: Ναι, μα.
0: Καταρχήν, λοιπόν. Η μαμά μου έχει πει ότι θα ζήσω 110 χρονών.
1: Α,
0: εντάξει. Μαμά μου έχει τα χαρτιά, λέει και καφέδε και τέτοια.
1: Άρα κάτι ξέρει.
0: Μελλοντολόγο. Και εσένα, ναι. Κρατάω από μάγου, εγώ νομίζω. Για πάμε.
1: Λοιπόν, να πω ότι σχετικά με την Παγκόσμια Μέρα τη Κλήρη Κατά Πλάκα υπάρχει ένα θέμα. Μία γιορτάζεται την τελευταία Τετάρτη του Μαΐου. Μία γιορτάζεται. Στις 30 Μαΐου. Είναι λίγο μπάχαλο η κατάσταση.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος, απλά εγώ την ανέφερα.
1: Όχι, καλά έκανες.
0: Να
1: πω όμως ότι υπολογίζεται ότι περίπου 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από την νόσο και στην Ελλάδα οι πάσχοντες ξεπερνούν τους 21.000.
0: 20 έχουμε εδώ,
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι κάποτε.
0: Και δεν υπάρχει θεραπεία, έτσι. Δεν υπάρχει. Απλά το. Ναι.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, το 18 ότι οι πάσχοντες στην Ελλάδα ήταν 12.000, γύρω στους 12. Και τώρα έχουμε φτάσει στους. Πλέον τους 21.000. Παιδιά, εντάξει.
0: Ναι, κάτι δεν πάει καλά στα χρωμοσώματα του. Θα το έχω κάνει, το ξέρεις.
1: Ναι,
0: τρελαίνω.
1: Είναι.
0: Τα κύτταρα τρελαίνουν όλα αυτά. Τρελαίνουν,
1: είναι,
0: τα οποία δεν πρέπει να τα υπολογίσει. Αυτό είναι. Έτσι ζεις. Λοιπόν.
1: Ναι, το ξέρω ότι έτσι ζεις. Και συγγνώμη, τώρα θα κάνω προσωπική παρέμβαση. Σκοτίστηκα. Δεν με απασχολεί το θέμα καθόλου.
0: Ό,τι τι.
1: Και εγώ πάσχω από σκλήρυνση κατά πλάκας και το θέμα είναι να το παλεύεις και να τα βλέπεις όλα θετικά και αισιόδοξα.
0: Μπράβο, ρε Βασιλική. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και το λέω. Ναι.
1: έχω γνώσεις, το λέω.
0: Παρ' όλα αυτά είναι αγύριστο κεφάλι.
1: Εγώ το ξέρω, είναι γνωστό αυτό γιατί είμαι κρυός.
0: Ναι, Μίλτος Πασχαλίδης. Αγύριστο κεφάλι. Ναι, άιντε.

0: Λοιπόν, ο καιρός έχει τρελαθεί, μάμα, έτσι.
1: Ναι. Πάμε Γαλλία.
0: Πάμε Γαλλία.
1: Άσε, ναι, κάνει ζέστη.
0: Κάνει ζέστη, μωρέ.
1: Ναι.
0: Κάνει.
1: Καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ. Καθίστε να σας πω όμως τι θερμοκρασία είναι αυτή. 30 και 31,9. Αλλά μιλάμε για τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Για αυτούς είναι καύσωνας.
0: Έχει αλλάξει. Γιατί ο καιρός εδώ δικό μας είναι τους φαίνεται φυσιολογικός.
1: Όχι.
0: Και αυτό που είδα προχθές είναι ότι έχουν πάει φοβερή ζημιά πάνω εκεί. Τα αμπέλια έχουν χαλάσει, οι ροδάκι να έχουν χαλάσει. Χαμός γίνεται.
1: Ναι. Τι να κάνω.
0: Γιατί έχει ταυτόχρονα έχει χαλάσει, έτσι.
1: Ναι,
0: και έντονο χαλάσει,
1: ναι,
0: σε κάποιες περιοχές. Και έχουν πάθει φοβερή ζημιά.
1: Και στην Κρήτη. Θα ξετινάξουμε φέτος νωρίς, άμα συνεχίσει ο καιρός έτσι με, με χαλάζα και αυτά.
0: Και
1: όλοι από ένα φίλο.
0: Τι,
1: θα ξετινάξουμε. Νωρίς, ναι, για τις ελιές, έλεγε ο άνθρωπος. Πάντως το 29,8 τώρα, Δυτική Γαλλία. Εντάξει. Για μας είναι πιο φυσιολογικό, για αυτούς είναι καύσωνας. Αναμένεται και βέβαια να φτάσουν σήμερα στους 35 βαθμούς.
0: Στη Γαλλία.
1: Ναι. Είναι η κλιματική αλλαγή, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Οι επαναλαμβανόμενοι, λέει, καύσωνες, λένε οι κλιματολόγοι, αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων.
0: Ναι, όταν το κατάλληλο πρέπει να πάρουμε στα μέτρα μας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι μέτρα θα είναι. Ναι.
1: Τι να
0: το κάνουν εμείς, θα το κάνουν σε αυτοί που βγάζουμε πάνω από τα κεφάλια.
1: Να σου πω πόσα θα πάρεις με τη σύνταξη, θα πάρεις πολλά.
0: Ξέρω εγώ. Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Βγαίνεις σε δημοπρασία ένα αυτοκίνητο.
0: Άλλα.
1: Ναι,
0: για πόσο.
1: Πόσο, περίμενα.
0: Τι αυτοκίνητο είναι.
1: Ένα ιστορικό αυτοκίνητο.
0: Ιστορικό, άμα είναι ιστορικό, είναι με ενδιαφέρει τα ιστορικά.
1: 1η Ιουνίου βγαίνει στη προσπόληση. Με την εκτιμόμενη αρχική τιμή πληστηριασμού να κυμαίνεται μεταξύ 50.000 και 150.000 λιρών. Δηλαδή.
0: Κάντε τώρα. Πρέπει να ξενιτευτώ κιόλας να το πάρω.
1: Δεν ξέρω τώρα αν μπορείς να το κάνεις από εδώ. Είναι 50, μια τζάγουα.
0: 50.000 με
1: 150.000 λίρες. Μιλάμε για λίρες Αγγλίας, έτσι.
0: Η μισή σύνταξή μου θα είναι αυτή. Θα μου μείνει και κάτι. Ναι.
1: Έλα, αλήθεια. Είναι μια Jaguar.
0: Jaguar.
1: Μια Jaguar, μια πράσινη Jaguar.
0: Με το, ναι,
1: πανθυράκι. Από την οποία βγήκε η Νταϊάννα, γι' αυτό είναι ιστορικό. Με ένα μαύρο φορέα.
0: Όταν λες βγήκε, ήταν μέσα και βγήκε.
1: Ναι, και βγήκε. Η πριγκίψα η Νταϊάννα. Κατάλαβες.
0: Θα το πάρει ο Αδρουλάκης αυτό, άμα είναι πράσινο.
1: Έχεις δίκιο. Πάρε ένα τηλέφωνο να το πει.
0: Έχει λεφτά. Λοιπόν.
1: Εντάξει, έχει,
0: Δεν
1: εκεί
0: έχει.
1: Που νοικιάζει κάτω το κτηματολόγιο, τα γραφεία, από εκεί.
0: Όχι, μα εκεί τι παίρνει, ένα χιλιαρικάκι που το μήνα, σαν χλαμάρε.
1: Αλλού έχει.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι μας, φίλες και φίλοι, και εδώ είμαστε πάλι. Για μετά έχουμε φαγητά, έχουμε. Έχεις μέλλον, έχεις κάτι έτσι καλό.
1: Φαντάζομαι ότι έχω μέλλον.
0: Εννοώ, ναι, άστε. Ναι. Οκ, διαφημίσεις.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
2: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-1121-87. Παλμός FM 90,5.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο Κωνσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Το ραδιόφωνο από που ακούτε είναι ο Παλμός στους 90,5, έτσι, τα κύματα, τα ριτσιανά που αγκαλιάζουν αυτό και λοιπά και λοιπά. Τι ωραία που τα λέω. Ναι, τελευταία περίοδο λοιπόν.
1: Ποιητικά.
0: Ποιητικά, ναι, μα έχω και το ποιητικό. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Εμείς φροντίσαμε, προσπαθήσαμε. Μια χαρά είμαστε μέσα από ό,τι βλέπετε εδώ. Τι θέλω να πω. Τι, το έχεις ρε, φαγητά, ιστορίες.
1: Πάλι θα φάμε σήμερα.
0: Εδώ θα φάμε.
1: Πάλι.
0: Μέρα παραμέρα. Άστρα και λοιπά. Πάμε στο τίποτα.
1: Αυτά βλέπει ο φίλος μου.
0: Ποιος φίλος?
1: Ένας είναι ο φίλος μου. Αυτά βλέπει.
0: Ο Κούλης.
1: Τρώμε κάθε μέρα.
0: Ο Κούλης, ναι. Έλα, για πάμε να δούμε τον τύπο εκεί. Να το σκύρα, άκου, άκου, άκου.
1: Αυτός καν τρώει.
0: Αυτός ο κακομύρης που παίρνει από αυτή την πόρτα, ρε.
7: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
8: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
7: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω. Μια μακαρονάδα.
8: Με σαλτσίτσα.
7: Με σαλτσίτσα.
0: Ναι.
7: Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
8: Ψητό.
7: Ψητό.
0: Ψητό.
7: Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
8: Αν υπάρχει.
7: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρέψε.
8: Όχι, βέβαια.
7: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
8: Ναι. Μόνο αυτά.
7: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω.
0: Λοιπόν. Και πριν σας πω εγώ τι έχω να σας πω, έτσι να πάμε, θα πάμε αντίκρικη αντίκρικα από το νοσοκομείο μας, έτσι τι έχει εκεί, τα έχεις. Ναι, αυτό που είναι το πρωί που διάβαζα, κοτόσουπα.
1: Ναι, είναι απέναντι από το νοσοκομείο, άλλη μόνο.
0: Α, για αυτό την κάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Κοτόσουπα, έχεις.
1: Μάρκετινγκ, μάρκετινγκ, παιδί μου.
0: Μάρκετινγκ, ναι. Έχει τα γνωστά έτσι τη ώρα που λέμε και λοιπά, τι άλλο έχει, έχει κάτι ιδιαίτερο σήμερα, έχει μπριάμου, αν θυμάμαι καλά.
1: Μπριάμου,
0: ναι.
1: Θα σου πω αμέσως τι έχει. Κάτσε να φωνώ, να ρωτήσω την Ελένη.
0: Για ρωτά την Ελένη. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα.
1: Έλα Ελένη, για πες τι έχει. Έχει κοτόσουπα.
0: Κοτόσουπα.
1: Έχει μπριάμ. Έχει μακαρονάδα μανιάτικη. Έχει. Αυτή είναι κλασική πλέον.
0: Την
1: έχουν μόνιμα από ό,τι βλέπω. Κότο μπιφτέκια, φασολάδα.
0: Φασολάδα, ε.
1: Μπιφτέκια μοσχαρίσα, μπουτάκια κοκκινιστά και τα τη ώρα, τα γνωστά. Έχει μόνιμα και παντζάρια.
0: Πάμε
1: είναι
0: λίγο.
1: Παντζάρια.
0: Είναι. Τα ναι. Παζάρια ναι, είναι και κάνουν και καλό στην κυκλοφορικό κλπ.
1: Ναι,
0: κλπ. Πάμε κούλα.
1: Πάμε κούλα. Πού πάμε?
0: Όλοι
1: μας θα πάμε στην κούλα, δεν κατάλαβα.
0: Πού είσαι κούλα, για πάμε κούλα. Κούλα, κούλα.

0: Special μεταδίδει με ένα πρόγραμμα που λέει Special με πολλά κεμπά. Κούλα Μακός. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Αχ, κούλα. Αχ, είναι. Ο Κυριάκος είναι.
2: Τι.
1: Δεν είναι, ο Κυριάκος είναι. Αυτό που είπε εδώ, ναι.
2: Κυριάκος, συγγνώμη. Για πάμε. Έλα, σοβαρή
1: εκπομπή. Μπριζόλα έχει σήμερα. Έχει μπριζόλες σήμερα.
2: Μπριζόλες.
1: Και έχει και γίγαντες.
2: Μπριζόλες με γίγαντες. Γουστάρω, μάλλον.
1: Εντάξει, το ένα ή το άλλο. Θες να τα φας όλα μαζί. Πάρε και μια τυροκροκέτα, πάρε και μια κεφτέδες. Πάρε και ένα σαγανάκι, πάρε και μια σαλάτα χωριάτικη. Πάρε και κεφτεδάκια. Τι άλλο θέλεις.
2: Τέλεια. Για πολλά έχει.
1: Και μετά θα σου λέω κι εγώ.
2: Μου έχει μείνει αυτή η ποικιλία που είχες πει.
1: Ναι.
2: Πρέπει να το δοκιμάσω.
1: Και την ποικιλία και την πίτσα να δοκιμάσεις. Φοβερή πίτσα και μπέργκερ να δοκιμάσεις και κλαμπ σάντουιτς, ναι.
2: Από όλα.
1: Από όλα. Τι μας πέρασες.
2: Όπως από όλα.

0: Μόλις αρχίσουν οι ζέστες λοιπόν, όλοι ψάχνουμε ένα εύκολο και γρήγορο και απολαυστικό γλυκό. Και το σπιτικό παγωτό γιαούρτι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε, λέει ο καλλιτέχνης. Με λίγα υλικά, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό και αμέτρητες παραλλαγές, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δροσιστικό και πιο ελαφρύ επιδόρπιο για μικρούς και μεγάλους. Το καλύτερο, δεν χρειαζόμαστε παγωτομηχανή. Αρκούν ένα μπολ, ένα μίξερ ή μπλέντερ και λίγη υπομονή μέχρι να παγώσει σωστά το μείγμα που θα φτιάξουμε. Και πώς θα το φτιάξουμε, να σας πω τα υλικά και να σας πω και πώς θα το φτιάξει. Υλικά: 500 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 250 ml κρέμα γάλακτος 35%, έχει τέτοια κρέμα γάλακτος 35%, έχει, για να το λέει, 120 με 150 γραμμάρια μέλι ή ένα κουτάκι ζαχαρούχο γάλα, αυτό που πίναμε και πιτσιρίκια νου. Μία βανίλη ή ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, προαιρετικά αν θέλετε, φρούτα, ξηρούς καρπούς ή κομματάκια σοκολάτας ανάλογα τα γούστα σας. Διαδικασία που είναι και πολύ πολύ εύκολη, έτσι. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε την κρέμα γάλακτος μέχρι να αφρατέψει ελαφρά. Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε το στραγγιστό γιαούρτι με το μέλι ή το ζαχαρούχο γάλα και τη βανίλια μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στη συνέχεια προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε απαλά ώστε να διατηρηθεί το αφράτο μείγμα. Μεταφέρουμε αυτό που έχουμε χτυπήσει τέλος πάντων σε δοχείο κατάλληλο για κατάψυξη και το αφήνουμε να παγώσει για περίπου 4 με 5 ώρες. Για πιο κρεμώδες αποτέλεσμα ανακατεύουμε κάθε 45 με 60 λεπτά τις πρώτες ώρες ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία κρυστάλλων πάγου. Το βγάζουμε, ανακατεύουμε, ξαναβάζουμε. Σερβίρουμε με μέλι, φρέσκα φρούτα ή λιωμένη σοκολάτα ή ξέρω ό,τι γουστάρετε. Έχει και tips.
1: Για πες τα tips.
0: Είναι το tips.
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Επαναλαμβάνεσαι.
0: Για να πετύχει, Μάια δεν ξέρω εγγλέζικα, είμαι, ναι. Για να πετύχει το tips εγγλέζικ λέξε.
1: Ναι, μάνα μου, είναι το τι. Έχουμε πει ότι είναι αυτά τα κολπάκια.
0: Τα κολπάκια, λοιπόν.
1: Ή είναι το φιλοδόρημα, ό,τι θέλεις.
0: Κολπάκια, λοιπόν, για πιο κρεμώδες αποτέλεσμα. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Για να πετύχει πραγματικά η συνταγή, υπάρχουν μερικά μικρά μυστικά που κάνουν μεγάλη διαφορά όμως. Το στραγγιστό γιαούρτι είναι ιδανικό γιατί έχει πιο πλούσια υφή και λιγότερα υγρά. Το μέλι βοηθάει το παγωτό να παραμένει μαλακό και να μην παγώνει υπερβολικά. Επίσης, καλό είναι να βγάζουμε το παγωτό από την κατάξυση περίπου 10 λεπτά πριν το σερβίρισμα, ώστε να αποκτήσει την ιδανική υφή. Το παγωτό γιαούρτι συνδυάζεται τέλεια με φράουλες, μπανάνα και ροδάκινα. Μια πολύ δημοφιλής εκδοχή είναι το παγωτό γιαούρτι με φράουλες, όπου πολτοποιούμε φρέσκες φράουλες με λίγο μέλι και τις ενστοματώνουμε στο μείγμα.
1: Ωραία, αυτό,
0: οπότε είναι σαν κομματάκια, έτσι, πριν το βάλουμε σε κατάψυξη. Αν αγαπάτε τη σοκολάτα, κάνει το με σοκολάτα.
1: Αυτό μου άρεσε πολύ με τη φράουλα.
0: Κομματάκια. Εντάξει, άντε, καλή αυτό, φαντάζομαι θα το πετύχετε. Εύκολο είναι. Και να πάμε να αρχίσουμε τα δροσιστικά τώρα.
1: Ναι, μην χάσει τη συνταγή, θέλουμε, μας τη ζήτησε ο φίλος μας ο Πάνος.
0: Ναι, μωρέ. Okay.
1: Ναι, λοιπόν, για πάμε. Τι θέλει, για τη Γεωργία, καλέ. Τι για μένα, τι θέλει.
0: Έλα, μωρέ, εύκολη ήταν, σιγά, δεν χρειάζεται διαβάνω. Τι θυμάμαι εγώ απ' έξω.
1: Αλήθεια.
0: Για πάμε. Πάμε άστρα, τι ώρα είναι, έχουμε ώρα. Έχει και πολύ ώρα.
1: Ναι, πολύ ώρα έχω. Α, θα σας πω τη εβδομάδα. Έτσι, γιατί μου τη βάζει.
0: Σήμερα δεν είναι ο κουνιστός, απολύθηκε.
1: Εντάξει, έχει άδεια.
0: Για πάμε.

0: δεν φέρνουν εμπόδια. Τα εμπόδια πάμε να πηδήξουμε με βάση τα άστρα. Ε, τι. Τι μου ρε παιδιά.
1: Ξέρω εγώ μωρέ τι λέει.
0: Η μικρή μας αγελάδα βόσει κάτω στη λαγκάδα.
1: Θέλω να δούμε λίγο και τον κονσολιέρι μας μετά.

0: γιατί έχουμε καιρό.
1: Να το δούμε.
0: Και να τον ακούσουμε, αλλά να τον δούμε εμείς εκεί στο.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Έχουμε καιρό, ρε παιδιά.
1: Τι έχουμε σήμερα,
0: φασολάδα.
1: Όχι, βρε, από και άστρα. Βρυζόλες. Φασολάδα είπαμε
0: και πριν. Και μανιάτικη μακαρονάδα. Τι άλλο θες να σου πω.
1: Τι άστρα θα μας πεις.
0: Είπα της εβδομάδας από. Δευτέρα.
1: Α, Δευτέρα είναι σήμερα, ναι, σωστά.
0: Έχεις αποσυντονιστεί.
1: Εσύ μας
2: είπαμε. Να...
0: ναι, γιατί είχαμε διάθεση καλή σήμερα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Δευτέρα λέω... είναι Τσαγκαροδευτέρα.
1: Να λέω κρυό.
0: Περίμενε μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω χρόνο από ό,τι βλέπω. Oh. Τσαγκαροδευτέρα για μένα ήταν την Παρασκευή.
1: Ναι, άρα σήμερα είσαι τι, σε ποια μέρα είσαι.
0: Κανονικά θα έπρεπε να είμαι, αφού ήταν Δευτέρα για μένα.
1: Τετάρτη. Δετάρτη.
0: Όχι. Τρίτη, έπρεπε να είναι Πέμπτη σήμερα για μένα. Έλα μωρέ τώρα. Τέλος πάντων, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, είναι Δευτέρα.
1: Δευτέρα είναι και λέμε το κρυό.
0: Το κρυό. Για 25 με 31 Μαΐου, για τη βδομάδα αυτή.
1: Από σήμερα μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Για πες. Άντε, πες κρυό σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτή τη βδομάδα η επικοινωνία γίνεται το πιο δυνατό σου χαρτί, κρυέ. Νέες γνωριμίες, σημαντικές συζητήσεις και ενδιαφέρουσες πληροφορίες μπορούν να αλλάξουν την πορεία σου. Ναι. Στα επαγγελματικά, μια ιδέα σου έχει τη δυνατότητα να εντυπωσιάσει και να ανοίξει νέες προοπτικές.
1: Μια τι?
0: Μια ιδέα. Καθίστε μετά να σκεφτώ.
1: Εσύ.
0: Όχι, ο γείτονας. Στα οικονομικά.
1: Ο κρυός έχει ιδέες.
0: Πού και πού.
1: Ναι.
0: Το λαδώνει και δουλεύει.
1: Πού. Και πού.
0: Ναι. Πού και πού.
1: Πάμε.
0: Στα οικονομικά χρειάζεται προσοχή στις παρορμητικές αγορές και στις βιαστικές αποφάσεις. Στα αισθηματικά η γοητεία σου αυξάνεται και προσελκύεις εύκολα το ενδιαφέρον των άλλων. Mm-hmm. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μέσα από μετακίνηση ή επικοινωνία μπορεί να εξελιχθεί όμορφα. Η εβδομάδα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τους στόχους σου και να πάρεις αποφάσεις που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητά σου.
1: Ωραία. Τι τελείωσε.
0: Ναι, καλέ. Δεν και για χόρταση.
1: Ταύρος.
0: Η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά, αμάν πια, στην ασφάλεια και στην προσωπική σου αξία. Έχεις την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα τα έσοδα και τα έξοδά σου, δημιουργώντας πιο σταθερές βάσεις για το μέλλον. Στα επαγγελματικά, οι ικανότητες σου αναγνωρίζονται μόνιμα, αυτό βλέπω. Ναι. Και μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Πού είναι.
2: Θα σκεφτείς εσύ.
0: Ναι, μάλλον. Στα αισθηματικά, αναζητάς ειλικρίνεια, σταθερότητα και ουσιαστική σύνδεση. Αν είσαι ελεύθερος, ναι. Η ελεύθερη, ένα πρόσωπο που σου εμπνέει εμπιστοσύνη μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά στη ζωή σου.
1: Αχα.
0: Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και συνειδητοποιείς περισσότερο την αξία σου.
1: Έτσι.
0: Μη φοβηθείς να απομακρύνεις ό,τι σε βαραίνει και να δώσεις χώρο σε κάτι πιο ασφαλές και ουσιαστικό.
1: Εντάξει.
0: Για καλό τα λέω.
2: Για καλό τα λέω.
0: Εντάξει.
1: Ζήτημαι.
0: Η εβδομάδα σε φέρνει στο προσκήνιο και σου χαρίζει αυτοπεποίθηση, λάμψη και νέες ευκαιρίες. Οι ιδέες σου εντυπωσιάζουν και η παρουσία σου γίνεται ιδιαίτερα δυναμική. Στα επαγγελματικά μπορείς να ξεκινήσεις κάτι σημαντικό ή να ανανεώσεις τους στόχους σου. Στα αισθηματικά η γοητεία σου είναι καταμάχητη και οι εξελίξεις ευνοϊκές. Αν είσαι ελεύθερος, μια συναρπαστική γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει. Οι σχέσεις αποκτούν νέα πνοή μέσα από ειλικρινή επικοινωνία και ουσιαστικές συζητήσεις. Πρόσεξε μόνο τη βιασύνη και τις παρορμητικές αποφάσεις. Η εβδομάδα σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και να διεκδικήσεις όσα πραγματικά θέλεις.
1: Μια χαρά είναι μέχρι τώρα. Καρκίνο.
0: Ναι. Αυτή η εβδομάδα σε καλεί να στραφείς περισσότερο προς τα μέσα και να ακούσεις τη διέστησή σου. Είναι μια ιδανική περίοδος για ξεκούραση, ψυχική ανασυγκρότηση και τακτοποίηση εκκρεμωτήτων. Στα επαγγελματικά, παρασκηνιακές συζητήσεις μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες αργότερα.
1: Αχα.
0: Στα αισθηματικά, νιώθεις την ανάγκη για βαθύτερη σύνδεση και συναισθηματική ασφάλεια. Μα. Αν είσαι ελεύθερος, ένα πρόσωπο από το παρελθόν ίσως επανεμφανιστεί. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου ενισχύει τη γοητεία και το μαγνητισμό σου. Άκου την καρδιά σου, αλλά προσπάθησε να διατηρήσεις τις ισορροπίες.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Η εβδομάδα προσφέρει εσωτερική θεραπεία και σε προετοιμάζει σταδιακά για ένα νέο προσωπικό ξεκίνημα.
1: Ωραία. Λέων.
0: Λέων, ποιος είναι, έχουμε κανένα λιοντάρι στην παρέα. Ξέρετε κανένα.
1: Λέων.
0: Το λιοντάρι που βρυχάτε. Όχι το ποντίκι.
1: Ο άλλο κάνει μπέ, εγώ κάνω χάμε.
0: Μια χαρά. Ζωολογικό κήπο είναι αυτό.
1: Ωραία, έχουμε ναι. Για πάμε.
0: Είναι και ένα κτηνίατρο εδώ κοντά να του πέρα περάσει. Μα εξετάσει.
1: Ένα γιατρό χρειαζόμαστε όλοι.
0: Η κοινωνική σου ζωή αποκτά ένταση. Μετά από αυτό, δεν νομίζω ο Πάνος να μην στείλει κάτι μετά από αυτό που είπα. Η κοινωνική σου ζωή αποκτά ένταση και θετική κινητικότητα. Φίλοι, συνεργασίες και νέες γνωριμίες ανοίγουν δρόμους και προσφέρουν πολύτιμη στήριξη, λιονταράκι. Ο Πάνος, ναι. Τι
1: ο Πάνος.
0: Είναι λιοντάρι και ο Πάνος. Α, εντάξει, άκου καλά. Στα επαγγελματικά, ένα συλλογικό σχέδιο μπορεί να εξελιχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκά. Στα αισθηματικά, μια φιλία ίσως αποκτήσει πιο προσωπική διάσταση. Αχα. Αν είσαι ελεύθερος, είναι πιθανό να γνωρίσεις κάποιο ενδιαφέρον πρόσωπο μέσα από κοινωνικές επαφές ή το διαδίκτυο. Νιώθεις πιο αισιόδοξος και έτοιμος να κάνεις μεγάλα όνειρα για το μέλλον. Η εβδομάδα σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται δίπλα σου και να επενδύσεις σε σχέσεις με προοπτική και ουσία.
1: Δεν είμαι Παρθένος. Καλό είναι. Μέχρι το έγινε
0: ναι, είμαι καλή σήμερα.
1: Σε όλους. Mm. Σε όλους μέχρι τώρα.
0: Η εβδομάδα φωτίζει τα επαγγελματικά σου και σου δίνει ευκαιρίες για πρόοδο και αναγνώριση.
1: Αυτή η εκπομπή έχει γίνει. Ναι.
0: Πάχαλο. Η προσπάθεια σου αποδίδουν και μπορεί να τραβήξει την προσοχή σημαντικών προσώπων. Στα οικονομικά, οι σωστές κινήσεις φέρνουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Στα αισθηματικά, έχεις ανάγκη από σαφήνεια, συνέπεια και υπευθυνότητα. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μέσα από τον επαγγελματικό χώρο μπορεί να εξελιχθεί ενδιαφέρουσα. Η πρακτική σκέψη σου λειτουργεί εξαιρετικά και σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα το μέλλον σου. Η εβδομάδα σε ενθαρρύνει να εμπιστευτείς τις δυνατότητές σου και να θέσεις υψηλότερους στόχους με ρεαλισμό και αυτοπεποίθηση.
1: Ωραίο και αυτό. Ζυγός.
0: Αυτή η εβδομάδα σε γεμίζει αισιοδοξία, έμπνευση και διάθεση για νέες εμπειρίες. Μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για ταξίδια, σπουδές ή σημαντικές γνωριμίες που θα διευρύνουν τους οριζόντες σου. Ναι. Στα επαγγελματικά, μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους και προοπτικές. Στα αισθηματικά, αναζητάς έναν άνθρωπο που να μοιράζεται τις ίδιες αξίες και τα ίδια όνειρα με σένα. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία από απόσταση ή μέσω διαδικτύου. Και εδώ μπορεί να εξελιχθεί πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Για ζυγόδρες.
0: Ναι. Η εβδομάδα σε βοηθά να δεις τη ζωή με πιο θετική, αισιόδοξη και ελπιδοφόρα ματιά.
1: Άρα έχουμε κάνει ένα ζευγάρι εδώ, ζυγολέοντα.
0: Ναι, διαδικτυακό.
1: Από ό,τι κατάλαβα, είναι διαδικτυακό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Σκορπιός.
0: Η εβδομάδα φέρνει βαθιές συναισθηματικές συνειδητοποιήσεις και σημαντικές αλλαγές. Η προσοχή του σου στρέφεται. Μπλουμ, μπλουμ, γεια σου, ρε Γιώτα. Η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα οικειότητας, εμπιστοσύνης και οικονομικών υποχρεώσεων. Στα επαγγελματικά, μια στρατηγική κίνηση μπορεί να αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Στα αισθηματικά, αναζητάς αλήθεια, πάθος και ουσία. Ο Σκορπιός όλα αυτά. Αν είσαι ελεύθερος, μια έντονη γνωριμία μπορεί να ξυπνήσει δυνατά συναισθήματα. Συγκινήθηκε. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσεις παλιούς κύκλους και να απελευθερωθείς από φόβους ή εξαρτήσεις που σε κρατούν πίσω. Η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα ισχυρή και σε καθοδηγεί σωστά. Η εβδομάδα προσφέρει αναγέννηση, εσωτερική δύναμη και σημαντικές εξελίξεις σε προσωπικό και οικονομικό επίπεδο.
1: Πολύ σοβαρά το ψάχνω.
0: Το παθαίνω που και που.
1: Εντυπωσιακό.
0: Σ' άρεσε. Ωραία, τα λέω έτσι από εδώ και
1: πέρα.
0: Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της εβδομάδας. Νέες γνωριμίες ή σημαντικές συζητήσεις μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα και να ανοίξουν νέες προοπτικές.
1: Τι λες.
0: Στα επαγγελματικά. Έλα τώρα. Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία αποδεικνύεται. Σταμάτα. Δηλαδή, έλεος. Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία. Πες τα μόνο σου, βρε.
1: Το ξώτη σου.
0: Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία αποδεικνύεται πολύτιμη και υποστηρικτική. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για ειλικρίνεια και ελευθερία γίνεται πιο έντονη. Αν είσαι ελεύθερος, μπορεί να εμφανιστεί ένα πρόσωπο που θα σε ενθουσιάσει και θα σου δώσει νέα πνοή. Μέσα από τις σχέσεις σου κατανοείς καλύτερα.
1: Μέσα από τις σχέσεις του κατανοεί καλύτερα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν κάνουμε εκπομπή τώρα.
0: Δεν φταίω εγώ, εσύ με αναγκάζεις.
1: Αγαπητέ, το ξέρω τη συγγνώμη.
0: Πάλι καλά που δεν γίνει υδροχός. Λοιπόν, μέσα από τις σχέσεις σου κατανοείς καλύτερα και τον ίδιο στον εαυτό. Η εβδομάδα σε βοηθάει να ισορροπήσεις ανάγκες σου και να χτίσεις πιο όριμες και ουσιαστικές σχέσεις. Άιντε, το είπα.
1: Α, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Εγώ καιρος.
0: Ρινόκερος. Αρεμένη.
1: Εγώ καιρος.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Αρεμένη. Η καθημερινότητα, η εργασία και η υγεία σου απαιτούν περισσότερη προσοχή αυτή την εβδομάδα.
1: Το άλλες για ρινόκερο ή για εγώ καιρο.
0: Ναι. Για εγώ καιρό, λέω.
1: Για εγώ καιρό, λέω, αλλά ναι.
0: Είναι η κατάλληλη περίοδος για να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου, να βελτιώσεις συνήθειες και να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου. Στα επαγγελματικά, η συνέπεια και η υπευθυνότητά σου εκτιμώνται ιδιαίτερα. Στα αισθηματικά, εκφράζεις το ενδιαφέρον και την αγάπη σου μέσα από πράξη και φροντίδα. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία στον χώρο της δουλειάς ή της καθημερινότητας μπορεί να εξελιχθεί θετικά.
1: Ωραία.
0: Είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλεις τάξη σε ό,τι σε κουράζει και σε πιέζει. Η εβδομάδα σε ανταμείβει για τη μεθοδικότητα και τη σοβαρή προσπάθειά σου.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα πας πολύ καλά σε όλα τα ζώδια. Ναι. Μπράβο. Μετά είναι υδροχός.
0: Η εβδομάδα σου χαρίζει έμπνευση, δημιουργικότητα και έντονη ανάγκη για χαρά και έκφραση. Ο έρωτας, η τέχνη και η προσωπική δημιουργία βρίσκονται στο προσκήνιο. Στα επαγγελματικά, μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να ξεχωρίσει και να εντυπωσιάσει. Στα αισθηματικά, το πάθος αναζωπυρώνεται και οι εξελίξεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα συναρπαστικές. Αν είσαι ελεύθερος, μια ξαφνική γνωριμία μπορεί να σου κυνήσει έντονο το ενδιαφέρον. Ακολούθησε την καρδιά σου χωρίς φόβο, αλλά με επίγνωση των καταστάσεων. Η εβδομάδα σε βοηθά να εκφράσεις τον αυθεντικό σου εαυτό και να απολαύσεις περισσότερες στιγμές χαράς και δημιουργικής πληρότητας.
1: Ιχθύς και ολοκληρώσαμε μάλλον.
0: Ναι, ιχθύς. Η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, στην οικογένεια και στη συναισθηματική σου ασφάλεια. Ναι. Μπορεί να θελήσεις να οργανώσεις καλύτερα τον προσωπικό σου χώρο ή να λύσεις οικογενειακά ζητήματα που σε απασχολούν. Στα επαγγελματικά, η σταθερότητα έρχεται μέσα από σωστό προγραμματισμό και υπομονή. Στα αισθηματικά, αναζητάς τρυφερότητα, κατανόηση και ουσιαστική σύνδεση. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να σου εμπνεύσει εμπιστοσύνη και οικειότητα από την πρώτη στιγμή. Mm. Η διέστησή σου λειτουργεί υποστηρικτικά και σε καθοδηγεί σωστά. Η εβδομάδα προσφέρει ευκαιρίες για εσωτερική γαλήνη, συναισθηματική ανανέωση και ενίσχυση των σχέσεων που έχουν πραγματική αξία. Εντάξει.
1: Ολοκληρώσαμε.
0: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που θυμίζει λίγο κονσολιέρι.
0: Ναι.
1: Έχει μια εικόνα εδώ που τον θυμίζει πολύ. Το γυαλί του μου αρέσει. Το γυαλί του με τρελαίνει.
0: Θες και σειρά τέτοιο.
1: Και θυμίζει και λίγο εγώ καιρό αυτός.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για να ακούσουμε τι έχετε βάλει, κυρία μου.

0: Να, με πες τα, πες τα. Πολλά, εδώ είμαι, είναι, μιλάμε
1: είναι,
0: μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις έχουμε... λίγο, σε τρία λεπτά θα τα πεις.
1: Ναι, καλά, τρία είναι.
0: Τα ζώδια που ευνοούνται οικονομικά.
1: Προσελκύουν σημαντική οικονομική επιτυχία. Από πότε? Σήμερα.
0: Από σήμερα ναι, μέχρι.
1: Ναι. Μέχρι θα σου μέχρι τώρα, τότε,
0: ναι. Ναι, πες τα μόνο, για φάμε και το χρόνο, εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Ταύρος. Ναι. Α. Όταν τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν τον δρόμο τους για εσάς, Ταύρη, μοιάζει σαν να γίνεται πραγματικότητα ένα όνειρο.
0: Αχα.
1: Κάπου μέσα σας το περιμένατε ότι θα συμβεί. Ε? Ναι. Όλα σήμερα κυλούν σχεδόν μαγικά και νιώθετε βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα έρχονται.
0: Σοβαρά.
1: Τα χρήματα δεν ήταν ποτέ πραγματικά μεγάλο πρόβλημα για εσάς. Και μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται στο ότι πιστεύετε πως δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα σε εσάς και την αυθονία. Και κατά τη διάρκεια αυτής της ελληνιακής διέλευσης, γιατί έχουμε και θα σας τα πω μεθαύριο, Πανσέλινο, αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Περνάει η σελήνη από το Παρθένο στο Ζυγό. Και όποια πιθανά εμπόδια υπήρχαν, μοιάζουν να διαλύονται, ανοίγοντας το δρόμο για μεγαλύτερο πλούτο και ευημερία. Επιτέλους, αισθάνεστε ότι αυτό που λαμβάνετε αποτελεί το κλειδί για τη μελλοντική οικονομική σας επιτυχία. Εντάξει. Ξέρετε ότι όσα έχετε αυτή τη στιγμή μπορούν να εξελιχθούν και να πολλαπλασιαστούν. Συνεχίζετε με την ίδια συνέπεια και δυναμική, γιατί οι προσπάθειές σας αρχίζουν να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
0: Ωραία. Άλλο.
1: Παρθένος.
0: Α, και ο Παρθένος.
1: Ναι.
0: Η Παρθένος είναι ο Παρθένος.
1: Άιτε πάλι τα ίδια.
0: Οι Παρθένος.
1: Οι Παρθένος. Έχετε υπάρξει οργανωμένοι και απόλυτα συνεπείς σε όλα τα οικονομικά σας, Παρθένοι. Μείνετε πιστοί στον προϋπολογισμό σας και αποφύγετε τις περιττές πατάλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό σας βοηθάει να αποκτήσετε, να προσελκύσετε οικονομική επιτυχία σήμερα. Φεύγει από το ζωδιό σας η σελήνη, περνά στο ζυγό και τώρα η προσπάθεια και η πειθαρχία σας, τι έγινε, παιδιά?
0: Ό,
1: αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Ίσως να μην σας ενθουσιάζει ιδιαίτερα να είστε εκείνοι που έχετε πάντα τον έλεγχο των οικονομικών στο σπίτι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως συνειδητοποιείτε ότι τελικά κάνατε το σωστό και πως κάτι πραγματικά θετικό ετοιμάζεται να προκύψει.
0: Ωραία. Και.
1: Φαίνεται πως το ποσό στον τραπεζικό σας λογαριασμό αρχίζει να αυξάνεται.
0: Ποιος? Στον Παρθένο.
1: Παρθένο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Περιμένατε μια μικρή ενίσχυση, αλλά τελικά τα χρήματα είναι περισσότερα από όσα υπολογίζετε.
0: Τη σύνταξη περιμένετε. Ναι.
1: Δεν είσαι Παρθένος, ξέρω μου.
0: Ναι.
1: Το άλλο ζώδιο είναι ο εγώκερος.
0: Ο εγώκερος, α, και εδώ.
1: Ναι, εμείς είμαστε στην απέξω.
0: Και ο εγώκερος, φράγκα.
1: Τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους για εσάς, εγώκεροι. Μπορεί όλα να ξεκινούν, περίμενε τώρα, λέω, τα χρήματα, τα ζώδια.
0: Ναι.
1: Και θα τα οικονομήσουν. Για να πάρουμε εμείς που δεν τα οικονομάμε δάνειο. Μπορεί όλα να ξεκινούν συμβολικά από τα άστρα, όμως εκδηλώνονται εδώ στην καθημερινότητά σας και σας γεμίζουν αισιοδοξία και πίστη για το αποτέλεσμα.
0: Ωραία.
1: Το σύμπαν φαίνεται να σας προσφέρει μια οικονομική όθηση. Ε, ακούτε?
0: Ναι, ναι,
1: ξέρετε
0: ναι.
1: Ακριβώς πώς να τη διαχειριστείτε, γιατί είσαστε πρακτικό μυαλό όταν πρόκειται για χρήματα και οικονομικές αποφάσεις. Νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καθώς γίνεται ξεκάθαρο ότι το οικονομικό σας ένστικτο λειτουργεί εξαιρετικά. Γνωρίζετε πώς να οργανώνετε και να διαχειρίζετε τις υποθέσεις σας και γίνεστε και παράδειγμα για τους γύρω σας. Μπράβο σας.
0: Τελείωσες.
1: Έχετε οικονομική επιτυχία και αισθάνεστε πως την έχετε κερδίσει με την αξία σας. Λέω εγώ τώρα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις σε κάθε ζώδιο. Τέλος πάντων, αυτά από μένα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αφού μοίρασε λεφτά η μελλοντολόγος μας στα τρία αυτά ζώδια.
1: Εμείς παλιά τα ξομείναμε, κύριε Δελγιάκη.
0: Ναι, άστε να πάνε. Έχουμε γνωστού όμως που είναι
1: ναι,
0: ζώδια.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι, ναι.
0: Ναι, είναι αυτό που λέγε Δανιάκη. Εγώ που σ' αγαπάω και λοιπά.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Φρόντισέ με κλπ. Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παράσταση. Εύχομαι να περάσετε καλά. Από τον κρίνω εγώ τις φατσούλες που έχει εδώ. Μια
1: ναι,
0: χαρά.
1: Εμείς καλά περάσαμε.
0: Μια χαρά. Ναι. Θα είστε κι εσείς καλά, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλέ.
0: Λοιπόν, ραντεβού την Τετάρτη την ίδια ώρα. Ελπίζω και φαντάζομαι. Και,
1: Γιατί καλά ελπίζεις και φαντάζεσαι? Αμάν, εδώ θα είμαστε.
0: Γιατί υπάρχει ένα ανεβοκατέβασμα το οποίο. Ναι.
1: Ασανσέρ είναι.
0: Εκεί πάει. Να έχουμε έλα, ισορροπία. Έλα. Λοιπόν, τι λέμε.
1: Γιατί ήμασταν ισορροπή.
0: Όχι καθόλου. Ναι. Γεια σας. Έχουμε κάνει την εκπομπή. Μην πω.
1: Μια χαρά την έχουμε κάνει την εκπομπή. Περνάει καλά ο κόσμος.
0: Γεια σας, γεια σας. Τα λέμε Τετάρτη. Να είστε καλά.
1: Προσέχετε
0: τον εαυτό σας, παιδιά. Τον εαυτό σας.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
2: Μόνο στο Τόπερ.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Ζωντανός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα. Τον εγκατέλειψε ο οδηγός του ΙΧ. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιούρ Οζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρακος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες, που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για έναν φόρο που ενσωματώνει άλλους δύο, αλλά θα είναι υψηλότερος, αλλά και για ακόμη ένα νέο φόρο υπέρ των περιφερειών. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Νοσοκομεία και δημόσιο πνίγουν ξανά την αγορά με απλήρωτα χρέη 3,9 δισεκατομμυρίων. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της ΑΔΕ για εκπρόθεσμες δηλώσεις με πλήρεις απαλλαγές και αναδρομικές επιστροφές. Το Ισραήλ σε ρήξη με τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Ιράν. Για πιθανή συμφωνία σήμερα έκανε λόγο ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές ποντάρουν πλέον σε αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και σε άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Κρατήθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα στις εκλογές της Κύπρου. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή ο Φιδίας Παναγιώτου. Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μέσα σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, τουλάχιστον 20 τραυματίες.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άνδρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
2: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13, πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κιτρινόμαυρα. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League, η Άστον Βίλα χάλασε το αποχαιρετιστήριο πάρτι του Pep Guardiola, κάνοντας δώρο στον Ολυμπιακό έναν γύρο στο Champions League με την νίκη της επί της Manchester City. Ο έμπειρος χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, είναι ένας παίκτης που θα ήθελε στο ρόστερ του Λιμανιού ο Βάσκος τεχνικός του. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκομ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο? Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου? Είσαι τυχερός, γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
5: Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρακος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
2: Παλμός 90,5 στα FM. Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Τάκι, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκι, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 95.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13, πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κιτρινόμαυρα. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League, η Άστον Βίλα χάλασε το αποχαιρετιστήριο πάρτι του Pep Guardiola, κάνοντας δώρο στον Ολυμπιακό έναν γύρο στο Champions League με τη νίκη της επί της Manchester City. Ο έμπειρος χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, είναι ένας παίκτης που θα ήθελε στο ρόστερ του Λιμανιού ο Βάσκος τεχνικός του. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκομ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
6: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρακος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσει σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέα αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 20 συλλήψεις στην Κρήτη, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη. Η επιχείρηση εστιάζεται σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τον επόμενο μήνα το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα σπίτι μου, δήλωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το Ιράν μιλά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για συμφωνία. Από την αμερικανική πλευρά υπήρξαν αναφορές για σύναψη συμφωνίας ακόμη και σήμερα. Ρήξη του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαβλεπόμενη συμφωνία. Την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του καταδικασθέντα σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.310 μονάδες.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

κλείστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνεται με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: πέντε.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας, αλλά και της Εθνικής Ομάδας. Ο αθλητικός κόσμος και η ΠΑΕ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στον Τραϊανό Δέλλα. Η ΑΕΚ εξέφρασε την συμπαράστασή της στον πρώην προπονητή και ποδοσφαιριστή της για την οικογενειακή τραγωδία την οποία βιώνει μετά το χαμό της συζύγου του γογός Μαστροκώστα. Μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αθλητικές εφημερίδες και κάθε επέκταση, οι ιστοσελίδες τους είχαν εκτενή αναφορά στο θρίαμβο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλάμπι ρεάλ και ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν, όπως ήμασταν στα play-off και τώρα, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Καλός ρεπόρτερ μετέδωσε ότι ο 33χρονος Μάουρο Ικάρντι έδωσε αρνητική απάντηση σε πρόταση του Ολυμπιακού.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο Μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο Μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
8: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Σκοπός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220 22922 και 6947 700727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.

0: Ζωζόμος 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνα. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημέρωνε.

ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαίαμε στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο λογιστές οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος και αντιδήμαρχος του συλληφθέντες. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Τουρνάρας κατά τη σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά. Εφορία επικρατεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών με τους αγοραστές να κυριαρχούν από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης εν μέσω της αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, τον Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ερωτώμενος για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται ίσως πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα όμως και αν επιτευχθεί, η επόμενη μέρα προμηνύεται πολύ δύσκολη.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που...
5: Νυχτερινή Περίπολος με

0: καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά Ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο? Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου? Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
7: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
8: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
9: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
8: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
9: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
8: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
10: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
11: Κατσαπάρας Ανδρέας.
10: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
11: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
10: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
11: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
10: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
11: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
10: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
12: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
13: Έχει Παλμό.
12: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

αμαρτία. Να πληρώνει ο μικρός, το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο, βιαστικός.

0: φτωχό το σπιτικό του, το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η φορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα. Το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία.
1: Παλμός 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας, αλλά και της Εθνικής Ομάδας. Ο αθλητικός κόσμος και η ΠΑΕ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στον Τραϊανό Δέλλα. Η ΑΕΚ εξέφρασε την συμπαράστασή της στον πρώην προπονητή και ποδοσφαιριστή της για την οικογενειακή τραγωδία την οποία βιώνει μετά το χαμό της συζύγου του γογός Μαστροκώστα. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αθλητικές εφημερίδες και κάθε επέκταση, οι ιστοσελίδες τους είχαν εκτενή αναφορά στο θρίαμβο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλάμπι Ρεάλ και ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν, όπως ήμασταν στα play-off και τώρα, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ιταλός ρεπόρτερ μετέδωσε ότι ο 33χρονος Μάουρο Ικάρντι έδωσε αρνητική απάντηση σε πρόταση του Ολυμπιακού.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρακος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
3: Ορίστε!
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
3: Άσε το γλύψι μου. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27 22 0 22 922 και 69 47 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Θελμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
3: Μάλιστα, 16. 16.
2: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο Σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθα μου όλα. Τι να μάθει, κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθει, μέχρι να πέφτει, να κατάγει το καμπαράκι, διάλειμμα, βγαίνει όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίσω το μυαλό μου. Και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Άσε που ξέρω προπαίδεια. 5735 με την πρώτη. 6848. 7856. Τώρα μαθαίνω το 8.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας.
5: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος. Και απόψε θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε και αν υπάρχει χρόνος θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια που θα επιλέξει η εκπομπή μέσα από το παλιό λαϊκό πεντάγραμμο να αφιερώσει για όλους και για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου, μπορείτε να επικοινωνείτε μέχρι τις 1 παρατέταρτο, είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Φιλαράκια κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή ακρόαση.

Μάλιστα. Για να πάμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Φασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για τα παιδιά της, για τα εγγόνια της, για την οικογένειά της με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πάπη τον Μαρκάκη με τίτλο «Δώσ' μου δυο καρδιές, Θεέ μου». Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Κούλα και να δώσω και το τραγούδι. Καλησπέρα μου Κούλα σε σένα και στην παρέα σου. Πάμε όμως να ακούσουμε και το τραγούδι.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του, τη Βάσο, με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πέτρο Αναγνωστάκη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Άσπρο μάλι μου πατέρα». Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Γιάννη εκεί στη Μεσίνη και στην παρέα του και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με τις δικές σας επιλογές. Ακούτε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που έχει ζητήσει ο φίλος μας Σαπότης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Αύριο πάλι τι θα γίνει» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Οπότε την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους.

συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον πύργο Ηλίας. Για να δούμε, θα το αφιερώσει σε όλους τους συγγενείς του, λέει, εξαιρετικά αφιερωμένο. «Ξένοι δεν με αδίκησαν» έχει τίτλο το τραγούδι και το ακούμε από τον Γιώργο Ταλιούρη. Αυτό πιστεύω να είναι, Βασίλη, το τραγούδι. Να πω την καλησπέρα μου και στον πύργο Ηλίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μισό λεπτό, περίμενε η γραμμή, έτσι. Μισό λεπτό. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, να το αφιερώσει για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και στον Παλμό. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Άννα την Χρυσάφη και έχει τίτλο «Απόψε είναι βαριά». Να πω την καλησπέρα μου και στο Γήθιο και στο φίλο μας τον Νικόλα και στην παρέα του, και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε την Πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Φυσικά ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 69 45 31 49 00. Αφιερωμένα τα τραγούδια για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλο ένα βράδυ και άλλη μια φορά. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας τις επιλογές σας, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Μπούνας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ζήτω η αλητεία». Θα το αφιερώσει για όλη την παρέα του στο barbecue που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Μάλλον ψήνεται, παιδιά, έτσι, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα. Στο barbecue, μάλιστα. Το έχουμε το τραγουδάκι όμως, να το ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγορέου το τραγούδι, λοιπόν, «Ζήτω η αλητεία». Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα, παιδιά.

Μάλιστα, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι. Για να δούμε εδώ τώρα. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Πασκομιλία, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη, για τον ανιψό του το Φώτη από την Φιγαλία, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι, θα το πω φανερά, θα το ακούσουμε από τον Στέλη Κορατζίδη. Πάμε να το δώσω, να πω και στα παιδιά εκεί στην Αερόπολη και στο Γιώργη. Παιδιά, προσπαθώ ακόμα να βρω το τραγούδι, έτσι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον άντρα της ο Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, για όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, όπως επίσης στο παιδί με τα αυγά, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βαγγέλη Περιπινιάδη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν έχω παλάτια και λεφτά». Να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας.

μάλιστα, και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τη Ρίδα Σακελαρίου το τραγούδι «Αρέσω», θα το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Την καλησπέρα μου, Γιάννη, και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: μέχρι την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή

0: Τι εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας, Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας, για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Το κατάστημα Κάργας, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52, στάση Παπαδάκου.
2: Προσοχή, μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος, επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
3: Μάλιστα, και μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Περνάμε στη δεύτερη ώρα του τρίωρου αυτού του προγράμματος. Μην ξεχνάτε ότι ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-314900. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Καλαμάτα να αφιερώσει σε όλη την παρέα του. Θέλει να ακούσει από τον Μίμη τον Κιουλέκα το τραγούδι που έχει τίτλο «Η Παπαδιά». Μάλιστα, το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Φίλε Γιώργο, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Και ακολουθεί μετά το τραγούδι που μου έχουν ζητήσει τα παιδιά εκεί από την Αρεόπολη, από την Μάνη.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Αραιόπολη, από τη Μάνη. Θέλει να αφιερώσει σε όλη την παρέα του εκεί που κάνουν ακρόαση την εκπομπή το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Κουντούνας και η Έλλη ερμηνεύουν Τσαουσάκη». Μάλιστα. Το έχουμε το τραγούδι, το βρήκαμε, πάμε να το δώσουμε, να το ακούσουμε. Γιώργο, για σένα και την παρέα σου εκεί στην Αερόπολη, στην Μάνη. Να είσαι καλά, φίλε. Το δίνω.

Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, ακούτε Παλμό και τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Για να πάμε όμως να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Φώτης, ο Ζαχαρόπλος από τη Ζαχάρο Ηλίας. Θέλει να ακούσει από το Σταύρο τον Καμπάνη το τραγούδι που έχει τίτλο «Με κλάμα και με πόνο». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, φίλε. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στη Ζαχάρο Ηλίας.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Να πω και ότι ο φίλος μας ο Θανάσης από τον Άρη Μεσσηνίας μου λέει: καλόκαρδε, όλα τα τραγούδια που ακούγονται είναι αφιερωμένα και από μένα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας. Και να περάσω στην συνέχεια στο επόμενο τραγούδι μας, σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας, να αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα, με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μάκη τον Χριστοδουλόπλο με τίτλο «Το Προσκλητήριο». Στάθη, την καλησπέρα μου και στην Εύα Μεσσηνίας, και πάμε να δώσω όμως και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Αράχοβα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στην παρέα του το τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου που θα ακούσουμε με τίτλο «Το βουνό». Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Παναγιώτη και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Παναγιώτης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 παρατέταρτο μέχρι τις 1 η ώρα. Ακούμε παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε είναι πάντα το 69 45 31 49 00. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος Τσακμάκης από την Πασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Κώστα από την Πασκομιλιά Ηλίας στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Αντώνη Ρεπάνη με τίτλο «Επικίνδυνος δεσμός». Το έχω το τραγούδι. Γιώργο, την καλησπέρα μου φίλε σε σένα και στην παρέα σου εκεί στην Πασκομιλιά Ηλίας, και να δώσω και το τραγούδι.

Έγινε, να είσαι καλά. Έλα, έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, θα κοιτάξω. Τι από στράτο, μάλιστα. Θα το ακούσουμε και αυτό. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Ελένη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, να είσαι πάντα καλά. Μου ζήτησε να ακούσει από την Ίτσα την Αντωνάτου το τραγούδι που έχει τίτλο «Πάρε αίμα μια γουλιά». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το δώσω για άλλη μια φορά την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Ελένη, να είσαι καλά. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να δώσω στην έκκληση και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει. Για να δούμε, ρε παιδιά. Και ο Πότης από την Γιάννησα, από το Ελαιοχώρι Καλαμάτας, θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ο Ταξιτζής». Θα το αφιερώσει στην παρέα του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πότη, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου και στην Γιάννησα. Να είσαι καλά. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε από τον Στράτο τον Διονυσίου, φίλε.

Μάλιστα, θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Νικιώτα Λίδια με τίτλο «Αλατούρκα χόρεψέ μου». Θοδωρή, την καλησπέρα μου φίλε, και στην Μεσίνη την καλησπέρα μου. Να σε καλά, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Για να πάμε εδώ που πάμε τώρα να δούμε. Α, στο Δημήτρη Μητροπάνο να ακούσουμε την Ρόζα. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίτομο, από την Εμάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι Ρόζα από το Δημήτρη Μητροπάνο. Θα το αφιερώσει στο φίλο του Βαγγέλη από τις Μαντίνιες και στη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Καλαμάτας. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας εκεί, το Θοδωρή, και στο Ρίτομο στη Μάνη, και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να πάω στο επόμενο τραγούδι, στην επόμενη επιλογή σας, μην ξεχνάτε ότι ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε, όταν φυσικά επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από τα Καλύβια Ιχαλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Δεν βρήκα έναν άνθρωπο», θέλει να το ακούσει όμως από τον Δημήτρη Μητροπάνου. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχουμε το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε. Λοιπόν, Βασίλη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στα Καλύβια Ιχαλίας, και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο με τον Παναγιώτη τον Κασκούτη και στην παρέα του. Την καλησπέρα μου, Παναγιώτη, να είσαι καλά, φίλε. Και συνεχίζουμε με τις επιλογές σας για να πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μου Θανάσης ο Παππούς από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καζατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Το Παλιόσπιτο». Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στη Γεωργία από την Αθήνα. Θανάση, την καλησπέρα μου, φίλε, σου εύχομαι και καλό ξημέρωμα. Και το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

Μάλιστα, να πω και την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Αργυρούλα από την Καλαμάτα. Αργυρούλα, την καλησπέρα μου. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι, και 39 μου λέει το ρολόι της εκπομπής, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Δόμνα από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Βραδιάζει», θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Καζατζίδη. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μας τη Δόμνα, την καλησπέρα μου Δόμνα, να είσαι πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από τον Κώστα τον Ψυχογιό το τραγούδι που έχει τίτλο «Το Ριγές Σακάκι». Πάμε να το δώσω και αυτό το τραγούδι, περνάμε σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τριώρου αυτού προγράμματος.

0: Ελώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και η τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ήδη περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-4900. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Α, ναι. Ναι. Την καλησπέρα μου. Να πω και την καλησπέρα μου και στην Γκογούλα από το φούρνο. Την καλησπέρα μου, Γκογούλα, να είσαι καλά. Επίσης να πω την καλησπέρα μου και στην Κατερίνα που μας κάνει ακρόαση εκεί στην δουλειά της. Κατερίνα, την καλησπέρα μου. Και να συνεχίσω το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στα νύψα τους που βρίσκονται στη Λάρισα το τραγούδι που έχει τίτλο «Στις Λαρίσεις στο ποτάμι». Θα του αφιερώσει λοιπόν για τα νύψα του που βρίσκονται στη Λάρισα, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στις Μαντίνιες, και πάμε να ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγορέο το τραγούδι.

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Θα συνεχίσουμε με τις επιλογές σας και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μου ζήτησε τον ίσιο δρόμο. Μάλιστα, από τον Βασίλη Τερλέγκα θα το ακούσουμε το τραγούδι. Μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Big Brother από την Ράχη Καλαμάτας, να το αφιερώσει για το φίλο του τον Δημήτρη από την Σπάρτη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα μου φίλε, το έχω το τραγούδι, το βρήκαμε το τραγούδι και πάμε να το δώσω να το ακούσουμε λοιπόν.

ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς χορώ. Με σπασμένα φρένα

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας. Θέλει να αφιερώσει στα δύο ξαδέρφια του, το Σπύρο τον Λαρίγκο τον Μεγάλο και το Σπύρο Λαρίγκο τον Μικρό, από την Χουχλαστή. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Κουτουζή. Το τραγούδι έχει τίτλο «Μια σταγόνα ευτυχίας». Μάλιστα, για να πάμε, ναι. Από τη μέρη Κουτουτζή είναι το τραγούδι «Μια σταγόνα ευτυχία». Την αφιέρωση την κάναμε. Στάθη, την καλησπέρα μου και στον Μάραθο, και να δώσω το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του την Βασιλική, με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Στέλιο Κατατζίδη ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Αχ, πως γέρασα». Γιάννη, την καλησπέρα μου φίλε, και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Τραγούδια αφιερωμένα για όλους και όλες εσάς, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, που κάνετε ακρόαση την εκπομπή. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου μέχρι τις 1 παρατέταρτο είναι πάντα το 6945-31-49-00. Μέχρι τις 1 παρατέταρτο ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, να το αφιερώσει για τον άντρα της τον Χρήστο, για όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, όπως επίσης το παιδί με τα αυγά στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Πάμε να δώσω το τραγουδί «Όσο αξίζεις εσύ» από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Το ακούμε.

συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Φασκομιλία Ηλίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που ακούμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο και έχει τίτλο «Σκοτίνιασε και βράδιασε». Το ακούμε, Κωστάκη.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας για να πάμε εδώ στην συνέχεια. Να δώσω και το δεύτερο τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας Στάθης από το Μάραθο. Θα το αφιερώσει και αυτό στα δύο ξαδέρφια του, το Σπύρο τον Λαρίγκο τον μικρό και το Σπύρο τον Λαρίγκο τον μεγάλο από την Χουχλαστή. Θα το αφιερώσει λοιπόν με πάρα πολύ αγάπη. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Παναγιώτη Μιχαλόπλο και έχει τίτλο «Ο Χάρος ήπιε δυο κρασά». Πάμε να το ακούσουμε, Στάθη. Ναι, μάλιστα. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα από την Καλαμάτα να αφιερώσει στον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Φωτεινή Μαυράκη, «Δεν θέλω να κλαις», έχει τίτλο το τραγούδι. Πάμε να το δώσω, πιστεύω ότι είναι αυτό το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Αργυρούλα, την καλησπέρα μου.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας Γιάννα από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από το Στέλιο Κατατζίδη το τραγούδι «Καρδιά Παραπονιάρα». Θα το αφιερώσει στον εαυτό της, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στον Πάτερ Παντελεήμονα από την Ασπροπουλιά Μεσσηνίας. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Γιάννα και στην Εύα Μεσσηνίας.

Μάλιστα, την καλησπέρα μου και στην Μαρία τον Νυχτιοπούλη. Μου ζήτησε και αυτοί δύο τραγούδια να τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε και αυτά, Μαρία. Πάμε όμως να δώσω ένα τραγούδι που έχει μείνει, που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσημείας, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη τον Κορακάκη και έχει τίτλο «Δυο φιλαράκια, δυόσμος». Το ακούμε, Γιάννη, το ακούμε το τραγούδι, φίλε, για τον φίλο μας τον Γιάννη εκεί από το Ριζόμυλο.

εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι βλέπω εδώ έχω δύο τραγούδια ακόμα που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο. Θα τα αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα μου Μαρία. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από τον Γιώργο τον Χατζη Αντωνίου είναι. Και έχει τίτλο «Βάλε στο τζάκι σου φωτιά». Πάμε να το ακούσουμε. Με την καλησπέρα μου Μαρία. Πάμε να το δώσω.

Μαρίνης, θα συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, ακούμε φυσικά και τα τελευταία τραγούδια από το σημερινό τριώρο αυτό πρόγραμμα. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Κώστα τον Ταρίπα. Καλή βάρδια Κώστα, θα το ακούσουμε και το τραγούδι. Πάμε όμως να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα, να αφιερώσει τον παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν από τον Νίκο τον Σούρα και έχει τίτλο «Τελείωσε ο δεσμός μας». Πάμε να το ακούσουμε και αυτό.

Μάλιστα, για να πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε και το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας ο Ταρίφας από την Καλαμάτα, να αφιερώσει για το φίλο του τον Δημήτρη που εργάζεται στην Μάνη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να σε καλά Κώστα, σου έχουμε και μια καλή βάρδια και πάμε να το ακούσουμε. Από το Δημήτρη Καραμπή θα το ακούσουμε το τραγούδι και έχει τίτλο «Οι γυναίκες μανατίναξαν».

Μάλιστα, για να πάμε γρήγορα να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας Στάθης από το Μάραθο, να αφιερώσει για το Σπύρο τον Μικρόνε, τον ξάδερφό του από την Χουχλαστή. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Χαρούλα Λαμπράκη και τον Βασίλη Τσάνη με τίτλο «Με παρέσυρε το ρέμα». Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για να κλείσω και το σημερινό τρίωρο αυτό το πρόγραμμά μου.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα γυαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας γυαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Ιαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Ιαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις.

0: χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
4: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Και φίλες, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνετε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους φίλους και τις φίλες που μας άκουσαν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμετάδωσε το πρόγραμμά μας. Κυρίες και φίλες, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή εβδομάδα, να έχετε την υγεία σας, να είστε πάντα καλά και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον κύριο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για άλλη μια φορά, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 101,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.